0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: πίστος.
1: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδου πέρα από το γραμματικό διαβάσμα. Τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

0: Σας υποσχέθηκα να σας πω τι γίνεται στην Ευρώπη και στη Νέα Υόρκη με τον καύσωνα. Λοιπόν, ακούστε. Για να νιώσετε λίγο πόσο τυχεροί είστε που, είστε, που είμαστε Έλληνες. Α, αυτά τα πρώτα ακούει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Κυρία Γεωργιάδη, ένα λεπτό να μιλήσω εγώ και θα μιλήσετε και εντάξει. Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη λέει περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα με 46 βαθμούς Κελσίου. Παιδιά, είναι φοβερό. Είμαστε στην Ελλάδα, δεν θέλω να το γλουσουζέψω, χτυπάω ξύλο, αλλά μέχρι στιγμής το καλοκαίρι λες και λέει το καλοκαίρι ότι θα τους κάψω όλους εκτός από την Ελλάδα. Έχουμε φανταστικό καιρό για καλοκαίρι. Στη Νέα Υόρκη έχουν 46 βαθμούς περιμένουν, λέει. 46, θα πει 46. 46 δεν πρέπει να έχει κάνει ποτέ εδώ. Τώρα βέβαια και αυτοί βάζουν και λίγο σάλτσα στα θέματα, η αλήθεια είναι, θα περιμένουν 46. Και ο δήμαρχος ο Μαμντάνη, ο οποίος είναι αριστερός, οικολόγος, φιλελεύθερος κοινωνικά κτλ., του ζητάει να βάλουν τα κλιματιστικά, λέει, στους 25,5 βαθμούς. Και σκέφτομαι τώρα στην Ελλάδα πώς θα γινόταν αυτά. Να βγαίνει ο Κούλης και να έλεγε
1: πρέπει να μην βάλω το πάνω από 25,5 βαθμούς Κελσίου.
0: Και θα λέγαμε όλοι θα γελούσαμε. Καταρχάς, αυτό είναι σύσταση, έτσι. Δεν μπορεί ο δήμαρχος, δεν μπορεί τουλάχιστον τώρα, ας πούμε, να επιβάλλει ένα νόμο που να λέει το κλιματιστικό θα είναι 25,5 βαθμούς, όχι πιο χαμηλά. Οι κάτοικοι λέει αντιδρούν. Αυτό από τη μία. Από την άλλη, στη Γαλλία, δεν ξέρω αν είδατε σκηνές από τα δελτία ειδήσεων, στη Γαλλία σπάνε τις πόρτες από τα μαγαζιά με τα κλιματιστικά για να πάνε να πάρουν κλιματιστικά. Γιατί σας θυμίζω, αν δεν το έχετε εμπεδώσει, ότι στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, της Βορειοδυτικής Ευρώπης, δεν έχουν κλιματισμό στα σπίτια. Γιατί δεν είχαν καύσωνα. Δεν τα χρειάζονταν. Και τώρα που γίνεται της κακομοίρας, πέφτουν κορμιά. Στη Γαλλία λέει έχουν πεθάνει και αυτοί δεν ξέρουν. Έχουν χάσει το λογαριασμό. Μάλιστα, με τον καύσωνα υπάρχει μια ιδιομορφία. Μετράνε τους τα θύματα με έναν υπολογισμό του τύπου πόσοι πεθαίνουν αυτόν τον καιρό. Συγγνώμη, πρωί-πρωί τώρα. Πόσοι πεθάνανε πέρσι τέτοιο καιρό αυτό το 15ήμερο και πόσοι πεθάνανε φέτος. Άρα πεθάνανε παραπάνω τόσοι, άρα είναι από τον καύσωνα. Δεν είναι ακριβώς. Δηλαδή δεν τον κάνουν την καταμέτρηση, λες και είναι κάποια ασθένεια. Και παιδιά, σκηνές αλλοφροσύνη στα μαγαζιά, να σπάνε τζάμια, να μπαίνουν μέσα για να πάρουν τα κλιματιστικά. Σας λέω δηλαδή. Πόσο τυχεροί είμαστε.

Δεν ξέρω πόσες μέρες παίρνετε αναρωτική. Στη Γερμανία πάντως παίρνουν 14,5 μέρες το χρόνο, λέει, αναρωτική. Οι οποίες μου φαίνεται εντάξει, αρκετούτσικες. Να πω αναρωτική, δύσκολο να. Επειδή μου όχι ψέματα, έχω πάρει αναρωτικές, μπλακίες λέω. Δεν τις έχω μετρήσει, εν πάση περιπτώσει. 14,5 λέει μέρες αναρωτική παίρνει κατά μέσο όρο ο Γερμανός. Και τώρα στη Γερμανία έχουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Όταν εμάς μας τρέχατε στην κρίση, καλά ήτανε. Τώρα φάτε το αγγούρι στη Γερμανία. Έχουν μεγάλο πρόβλημα με την Κίνα. Διότι κυρίως η αυτοκινητοβιομηχανία τους έχει πληγεί από την πτώση της ζήτησης. Μεγάλες γερμανικές εταιρείες αυτοκινήτων, επειδή πλέον οι Κινέζοι και δεν παίρνουν γερμανικά, αλλά παίρνουν και δικά τους κινέζικα. Αλλά όχι μόνο η αυτοκινητοβιομηχανία, γενικότερα η Γερμανία προσπαθεί λίγο να τα συμμαζέψει τα οικονομικά της και μειώνει η κυβέρνηση του Μέρτς, μειώνει. Τις σχεδιάζει να μειώσει τις αναρωτικές ως μέρος μιας μεγαλύτερης, ας πούμε, οικονομικής μεταρρύθμισης. Και τώρα στη Γερμανία, να ξέρετε, ήταν πάρα πολύ χαλάρα τα πράγματα. Οι Γερμανοί παίρνανε ρεπό και άδειες και είχαν και διακοπές πολλές για ψιλοπίδημα, έτσι. Μιλάμε δηλαδή, είχε συνάχη και έπαιρνε σε άδεια σε τέτοια φάση. Ποιοι οι Γερμανοί που λένε ότι είναι εργασιομανείς και οι Έλληνες τεμπέληδες κατά τα άλλα.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Εάν ήταν στο χέρι μου, θα πήγαινα κι εγώ διακοπές Ιούλιο, γιατί είναι καταπληκτικά. Δεν έχεις ούτε ουρές, ούτε να παρακαλάσεις ταβέρνες να σε βάλουν σε μια γωνία να κάτσεις. Σας παρακαλούμε. Ναι, γεια σας. Θα θέλαμε να κλείσουμε. Να... Από πίσω ακούτε. Ακούτε, παιδιά, αυτός πήρε τηλέφωνο να κλείσει τραπέζι για τώρα. Παίρνεις, πας σε κάτι νησιά τα οποία παλιά δεν πήγαινε. Αν δεν πατούσε άνθρωπος και τώρα πλέον έχουν γίνει hot και παίρνεις τηλέφωνο από τις διακοπές. Έχουμε διακοπές κανονικά, ρε παιδί μου, σημαίνει ότι διακόπτεις αυτό που κάνεις στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή δεν παίρνεις να κλείσεις όπως κάνεις στην Αθήνα σε ταβέρνες. Και πας διακοπές και παίρνεις τηλέφωνο και κάνεις πρόγραμμα. Λοιπόν, την Τρίτη θα φάμε στο κουτούκι του Γιαβρί. Την Τετάρτη θα φάμε στα Πέντε Αδέρφια. Την Πέμπτη και παίρνεις τηλέφωνο και κλείνεις. Ναι, και θα έρθείτε 2:30 με 4. Μετά τελειώνει το σλότ. Μετά θα έρθει άλλη παρέα. Και λες, θα πάμε πρώτα. Καταστρώνεις ολόκληρο σχέδιο. Ενώ κανονικά το κόνσεπτ των διακοπών είναι να μην το κάνεις αυτό. Είναι να φύγεις από τον προγραμματισμό. Είναι να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Να ξυπνάς τον πρωί και να λες, θα πάω στην τάδε παραλία. Να φεύγεις όποτε γουστάρεις, να τρως όποτε γουστάρεις. Αλλά δυστυχώς πηγαίνουμε πλέον, παιδιά, στις διακοπές και περιμένουμε σε ουρές. Λες και είμαστε στο μνημόνιο τότε που κλείσανε οι τράπεζες. Θα μου πεις, όταν κλείσανε οι τράπεζες δεν πηγαίναμε σε ουρές, πηγαίναμε, βγάζαμε το 50 ευρώ, θυμάστε. Κάπως έτσι περιμένεις και κοιτάς από πάνω. Και εντωμεταξύ αυτοί που κάθονται και τρώνε νιώθουν και άσχημα, γιατί βλέπουν χιλιάδες ζευγάρια μάτια να μετράνε και τις μπουκές τους. Κάποιοι άλλοι που έχουν τελειώσει το φαγητό και πίνουν το κρασί και αράζουν και τους κοιτάνε όλοι με ένα βλοσιρό ύφος του τύπου «Άντε σήκω, πεινάμε!» Αυτό δεν είναι διακοπές. Πώς να το κάνουμε, δεν είναι διακοπές.

Ακούστε τώρα εδώ φοβερό θέμα. Θα σας παίζουν τα αυτιά. Το γράφει το πρώτο θέμα. Λέει, γαμπρός έκανε δωρεά στον πεθερό του 26.000 ευρώ, η οποία δωρεά δηλώθηκε ότι έγινε από την κόρη προς τον πατέρα. Για να μην φορολογηθεί. Γιατί η κόρη δεν είχε εισοδήματα και υπήρχε ένα αφορολόγητο. Όμως, τα τσακάλια της η ΑΔΕ είναι αυτή τώρα, η ΔΕΔ. Η ΔΕΔ είναι η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΔΕ. Βρήκε τελικά ότι αυτός που έκανε τη δωρεά ήταν ο γαμπρός και ο οποίος έχει εισοδήματα και μάλιστα νομίζω έχει και επιστροφή και του επέβαλε παρακαλώ για τη δωρεά των 26.000 ευρώ στον πεθερό του. Του κοπάνισε φόρο δωρεάς 5.200 ευρώ και πρόστιμο ανακρίβειας 2.600 ευρώ, ανεβάζοντας τη συνολική επιβάρυνση στα 7.800, παρακαλώ. Γιατί λέει, εμφάνιζε υψηλότερα εισοδήματα ο σύζυγος, είχε πάρει μάλιστα και επιστροφή φόρου 26.000 ευρώ, ποσό σχεδόν ταυτόσιμο με το επίμαχο έμβασμα. Δηλαδή, όσα πήρε επιστροφή, τόσα έκανε δωρεά στον πεθερό. Και εμφανιζόταν ως εντολές τραπεζικής μεταφοράς από τον κοινό λογαριασμό του ζευγαριού. Το ζευγάρι είχε κοινό λογαριασμό. Και τελικά η ΔΕΔ αυτή επικύρωσε λέει, την κρίση, λέει ότι ο γαμπρός ήταν ο δωρητής, κρίνοντας ότι η κόρη δηλώθηκε ως δωρήτρια προκειμένου να αξιοποιηθεί το αφορολόγητο που ισχύει στις δωρεές μεταξύ γονέων και παιδιών και να αποφευχθεί η φορολόγηση με συντελεστή 20%. Ηθικό δίδαγμα! Δεν κάνουμε δωρεές στα πεθερικά.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: 92χρονη πήγε σε συναυλία του Σάκη Ρουβά. Πήγε, λέει, κρυφά. Γιατί πήγε κρυφά, φοβόταν μην την πιάσει η μάνα της. Πόσο ήταν η μάνα της, 150. Ο Ρουβάς κατέβηκε από τη σκηνή και τη φίλησε. Τι τραβάκι αυτός τώρα, έχουμε, λέει, μια μικρή ρουβίτσα εδώ σχολείες ο τραγουδιστής. Μια 92χρονη γυναίκα πήγε κρυφά σε συναυλία του Σάκη Ρουβά με τον τραγουδιστή να ενθουσιάζεται με την εκδήλωση θαυμασμού της. Τι τα πέταξε, γιαγιά. Κατεβαίνοντας από τη σκηνή να τη φιλήσει. Το περιστατικό συνέβη, λέει, το βράδυ της Πέμπτης, χθες δηλαδή, στο Ήλιον. Και στη συνέχεια δημοσιεύτηκε σχετικό βίντεο στα social media με την κυρία που καθόταν στην πρώτη σειρά της αρένας. Σταμάτησε το πρόγραμμα ο Ρουβάς όταν είδε ότι κάτω οι ρουβίτσες έχουν ανέβει λίγο σε ηλικία. Παλιά λέγαμε ρουβίτσα και εννοούσαμε 16. Τώρα η άλλη ήταν 94. Η γυναίκα αποκάλυψε την ηλικία και το όνομά της και αμέσως ο τραγουδιστής της έδωσε ένα μπουκαλάκι με νερό. Σου λέει, μη λιποθυμήσει γιαγιά εδώ πέρα και έχουμε μετά στενοφόρα κτλ. Λοιπόν. Και μετά τη φίλησε και χειροκρότησε το κοινό, τον καλλιτέχνη, την ρουβίτσα και όλα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

κίνηση που έκανε η Δανάη Μπάρκα, την οποία θα ήθελα να μου πείτε την άποψή σας, επειδή τώρα θεωρείται λίγο πασέ αυτό, προσέθεσε το επώνυμο του συζύγου της στο δικό της στο Instagram και έγραψε Δανάη Μπάρκα Μπότσι. Το οποίο κάποτε γινόταν κατά κόρον. Τώρα τελευταία οι γυναίκες δεν το πολύ κάνουν. Καλά, δεν μιλάμε να βάλουν το επώνυμο του συζύγου. Αυτό είναι πλέον πολύ σπάνιο. Θεωρείται και αντιφημινιστικό, θεωρείται και λίγο πιστοδρομικό. Δεν ξέρω τώρα την άποψή σας. Δηλαδή, η άποψή μου είναι, παιδιά, να κρατάνε το πιο ωραίο επώνυμο. Δηλαδή, άμα, εν πάση περιπτώσει, το γαμπρό το λένε Παχατουρίδη και την νύφη τη λένε. Τι να πω. Θα παρεξηγήσουμε ό,τι και να πω τώρα. Θα ακούσει κανένα Παχατουρίδη, θα με βρίζει. Και την ύφη τη λένε, ξέρω εγώ, Ευμορφίδου. Να πάρει και ο άντρας το επώνυμο της νύφης. Γιατί όχι, Ευμορφίδης να λέγεται. Άμα λέγεται ο άλλος, ξέρω εγώ, Τσιλιβήθρας. Και η γυναίκα λέγεται. Μάλλον αν ο άντρας, για να το πάμε και αντίστροφα. Άμα ο άντρας λέγεται Παλαιολόγος. Και η γυναίκα λέγεται Τσιλιβήθρα. Εντάξει. Μπορεί να πάρει το επώνυμο. Μπορεί να λέγεται βεβαίως Μαρία Τσιλιβήθρα Παλαιολόγου. Το οποίο είναι λίγο κόντρα ρόλος. Δηλαδή η Τσιλιβήθρα με τον Παλαιολόγο δεν πολύ πάει. Δεν ξέρω τι. Πάντως, καταρχάς να ευχηθώ στην Δανάη. Δεν ξέρω αν τη ευχήθηκα από μικροφόνου να ζήσουν τα παιδιά. Παντρεύτηκαν 13 Ιουνίου στη Μεσσηνία. Και τώρα λέει στο Instagram, το ανέβασε το όνομα. Το διάβασα σε site. Δεν το είδα στο δικό της στο Instagram. Έτσι που λέτε. Κοίτα, το θέμα είναι να μην είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, άμα είναι, ξέρω εγώ, τα επώνυμα, ένας λέγεται Παπαγιανόπουλος και άλλοι λέγεται Δελικαραγιανίδου. Μην το κάνετε σιδηρόδρομο. Αυτά είναι μικρά. Μπότσι, Μπάρκα, πάει κιόλας. Ακούγεται και ηχητικά ωραία. Αλλά από την άλλη, πολλές γυναίκες θα τσινίσουν, θα πούνε γιατί αυτό τώρα. Δεν ανήκουμε στον άντρα μου, είμαστε ξεχωριστές προσωπικότητες. Το φοβερό είναι αυτό που δίνουν στα παιδιά και τα δύο επώνυμα. Δηλαδή, μπορεί το παιδί να έχει δύο ονόματα, να λέγεται Παναγιώτης Μάξιμος, και μετά να του βάλουν και δύο επώνυμα. Παναγιώτης Μάξιμος, Καραογλανίδης Παπαδόπουλος. Και μετά να νομίζει ότι δεν είναι παιδιά, ότι είναι μια τάξη ολόκληρη.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
10: Πήγε στον Κασιμάτι.
9: Έχει έπιπλα γραφείου.
10: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
12: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
11: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
13: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
14: Galaxy 92.

0: I love you, δεν τελειώνει με τίποτα αυτούς, λέει, πραγματικά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε παιδιά, τι γίνεται, τρία λεπτά μετά τις 7, η πρώτη Δευτέρα του Ιούλη είναι αυτή που έχουμε. Πρεσβειοποία, 6 Ιουλίου πήγε, 6 Ιουλίου κιόλας. Πάει το μισό το καλοκαίρι, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο εδώ. Μέχρι τις 10 η μοναδική εκπομπή που έχει και γκρίνια και θετική διάθεση. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Το έχουμε υποσχεθεί άλλωστε. Είναι δέσμευση, σαν αυτές του Τσίπρα. Πώς είστε, τι κάνετε, περάστε καλά, πήγατε σε πάρτι, είδα από εδώ, από εκεί, συναυλίες πάλι, μπάνια, ωραία, μια χαρά περνάτε. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το καιρό, να δούμε τώρα, θα συνεχιστεί αυτό, το ωραίο. Όχι, κάτσε, περίμενε, κάτσε, γιατί αυτό έχει και το...
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν θα έχουμε ωραίο καιρό, έθριο, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσχερα 5 μποφόρ. Να ξέρετε ότι και τώρα φυσάει αρκετά, που είναι μια ωραία αίσθηση. Έτσι, δροσιάς. Η θερμοκρασία από 23 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Ελληνικό καλοκαίρι, ωραίο ρε φίλε. Να μην το ματιάσουμε. Δηλαδή, βλέπεις όλη την Ευρώπη να καίγεται και λες εδώ είμαστε καλά. Βέβαια, ο αέρας δεν βοηθάει στις πυρκαγιές. Βοηθάει στο να αναζωπηρωθούν και είχαμε δυστυχώς μπόλικες. Και αυτή τη μεγάλη στη Θεσσαλονίκη. Πολύ επικίνδυνη και πολύ δυσάρεστη για τον κόσμο, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στην πόλη. Νομίζω ότι τώρα είναι στα τελευταία της, δεν έχει ενεργά μέτωπα, αλλά το Σαββατοκύριακο όλο έκαιγε με αποτέλεσμα και να τρομοκρατήσει τον κόσμο και να έχουμε και το νέφος αυτό, το τοξικό, δεν ξέρω τι είναι, πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, πρώτο πινελίκι της ημέρας, το περιμένω εδώ στο Live 24 να μου στείλετε ποιος σας πείραξε, ποιος ενόχλησε πρωί-πρωί. Εγώ είμαι ξενυχτισμένος, γιατί έκατσα να δω, μην φανταστείτε, δεν έκατσα να δω το Μεξικό-Αγγλία, κάθισα να δω το Βραζιλία-Νορβηγία. Που ήταν ματσάρα εκ μέρους της Νορβηγίας, γιατί η Βραζιλία αυτή δεν είναι η Βραζιλία που ξέραμε. Ξεχάστε τη Βραζιλία που ξέραμε, είναι κάτι άλλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε. Ήταν ο Πανετολικός. Αυτή η ομάδα ήταν ο Πανετολικός, δεν ήταν η Βραζιλία. Η Νορβηγία πάλι είναι μια άλλη Νορβηγία. Είναι... Μέχρι τώρα ξέραμε τη Σουηδία ως την δυνατή ομάδα της Σκανδιναβίας, αλλά αυτό πράγμα που είδαμε χτες με το Χάλαντ να πιάνει δύο φορές την μπάλα και τις δύο φορές να βάζει κάτι φοβερά γκολ, ήταν κάτι το. Φοβερό. Πάντως το μάτς ήταν το Μεξικό-Αγγλία, ήταν το φοβερό μάτς. Διότι έληξε 3-2. Συγγνώμη, έβαλε γκολ η Βραζιλία. Α, 2-1 έληξε. Φαντάζομαι το είχα κλείσει πριν λήξει. Βραζιλία-Νορβηγία 2-1. 1-2 μάλλον. Αλλά με τον γκολ της Βραζιλίας μπήκε με πέναλτι στο 100. Κράτησε 10 λεπτά καθυστέρηση από τον Νεϊμάρ. Λοιπόν, αυτό που έγινε που ήταν ματσάρα, το Μεξικό-Αγγλία 3-2. Η Αγγλία κέρδισε. Προκρίθηκε, είχε και νομίζω 10 παίκτες, ένα παίκτη λιγότερο. Άρα τώρα μιλάμε ότι στην επόμενη φάση θα έχουμε Νορβηγία-Αγγλία, παρακαλώ. Και επειδή σας ενδιαφέρει και η ώρα, να σας πω ότι θα είναι την επόμενη Κυριακή, Σάββατο προς Κυριακή, τα μεσάνυχτα. Οπότε το επόμενο Σάββατο, να ξέρετε, βγείτε νωρίς, γιατί πρέπει να γυρίσετε σπίτι να δείτε Νορβηγία-Αγγλία. Αυτά με το Μουντιάλ, μας βρίζουν οι γυναίκες από τώρα. Καλή εβδομάδα, Κυριακή μου. Στην Πάρο, μπινελίκι για τον αέρα, λέει. Ωραία η δροσιά, αλλά κάθε Κυριακή που καθόμαστε λυσάει. Τώρα να μην έχετε κι εσείς ένα άσχημο εκεί στην Πάρο, δηλαδή, συγγνώμη. Έχετε εκεί πέρα στο νησάκι, ωραία, μια χαρά. Εμείς πάμε μια εβδομάδα και λέμε αμάν, ας πούμε, κάναμε κάτι. Εντάξει, αυτά δεν είναι τίποτα φοβερό. Σε λίγο το σαν σήμερα, μηνύματα περιμένω και στο Instagram. V Χαρισόπουλος, VH, ξεκινάμε δυναμικά.
1: Galaxy 92.
0: Έτσι, ρομαντικά θα σας πάω σήμερα. Μωρά μου.

0: Μ' αρέσει εντωμεταξύ που σκεφτόμουν να κάτσω να δω το Μεξικό Αγγλία στις 3. Δεν θα ήμουν ποτέ εδώ. Δηλαδή ήδη με το Βραζιλία-Νορβηγία που κοιμήθηκα 1 παρά 5. Ήμουνα ήδη δηλαδή στα πρόθυρα του να μην έρθω. Λέω εντάξει τώρα δεν είναι σπορ για μας αυτά πλέον. Δεν, παλιά θυμάμαι. Καθόμαστε, ξενυχτούσαμε. Λοιπόν, σαν σήμερα, μάλλον σήμερα που είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης. Της πιας. Παγκόσμια ημέρα ζωονώσεων και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Το φιλί, Παγκόσμια ημέρα φιλιού έχει και το ρεκόρ Guinness που έγινε 14 Φεβρουαρίου 2013. Τα ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, δύο Ταϊλανδοί, ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιραναράτ, προφανώς ήταν αντρόγινο, φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Εγώ δεν λυπάμαι αυτούς που φιλιόντουσαν τόσες ώρες, λυπάμαι αυτούς που κάθονταν και το μετρούσανε, αυτούς του οργανισμού Guinness. Δηλαδή ήταν ένας τύπος ο οποίος κάθονταν και έβλεπε δύο Ταϊλανδούς να φιλιούνται για 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα και καθόταν και αυτός είχε βάρδια, δηλαδή κάποιος τον άλλαζε ρε παιδί μου ή καθόταν και κοιτούσε το φιλί, που είναι και λίγο δαινοβλεπτικό, αλλά απ' την άλλη σε πιάνει μια ιδέα που λέμε, έτσι. Ο Δημήτρης μας πληροφορεί ότι καθυστέρησε μία ώρα, λέει, να ξεκινήσει ο αγώνας Αγγλίας λόγω κακοκαιρίας, δηλαδή ξεκίνησε 4, Δημήτρη, καλημέρα. Δεν πιστεύω το είδες. Και επίσης να πούμε ότι σαν σήμερα το 1827 υπεγράφει η συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία ως φόρο υποτελεί στο Σουλτάνο. Απερίφθη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία η συνθήκη. Λες και κάνουμε την ιστορία δέσμησε. Σαν το σήμερα το 2015 είχαν κοινή ανακοίνωση πολιτική αρχηγή μετά το δημοψήφισμα που έγινε στις 5 Ιουλίου. Στις 6 Ιουλίου ήταν η επόμενη μέρα και είπανε: η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης. Δηλαδή δεν είπε όχι ο ελληνικός λαός κανονικά, μην νομίζετε επειδή ψήφισε όχι, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας. Σας θυμίζω ότι ήταν το δημοψήφισμα για το μνημόνιο. Συνυπέγραψαν την κοινή αυτή δήλωση όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί μετά από σύσκεψη με τον Προκόπη Παυλόπουλο, τον τότε πρόεδρο Δημοκρατίας, εκτός από τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ο οποίος σου λέει: Μας δουλεύετε, κύριε, αυτοί είστε. Ήταν ο Κουτσούμπας προ Λούμπεν. Από 30 και μετά, λέει, είδα το μάτς γιατί πήγα το γιο με τους φίλους στον Πειραιά και ξύπνησα. Όχι, ρε φίλε, τι τραβάς και εσύ. Το είδες το μάτς. Αυτά έγιναν. Σαν σήμερα δεν έχουμε, από ό,τι βλέπω, καμιά γιορτή ιδιαίτερη. Δεν έχουμε γιορτή έτσι δημοφιλή. Και σαν σήμερα το δολάριο γίνεται το 1785 η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Το δολάριο το οποίο έχει ανέβει πολύ τελευταία και το δολάριο το οποίο έχει συνδεθεί και με το χρυσό, έχει αυτό τον περίφημο νόμο, τέλος πάντων το. Πώς λέγεται το. Που δεν θυμάμαι. Που συνδέεται ο χρυσός με το δολάριο και κάποια στιγμή αποδεσμεύτηκε και έγινε χαμός. Αυτά δεν τα ξέρω καθόλου, δεν το παίζω τώρα παντογνώστης. Αυτά με τη σημερινή ημέρα. Τίφανη, Τότο, Ριάννα έρχονται στον Galaxy και τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr. Καλημέρα κύριε Χαρισόπουλε, λέει, μας έλειψες και σε αγαπάμε. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα, φιλιά. Πες, γράψε ένα όνομα να σου πω ένα ευχαριστώ όμως.
1: Galaxy 92.
0: Τι γλυκούλιδες που είστε, δευτεριάτικα, που μου στέλνετε τέτοια μηνύματα. Ενώ ξέρετε ότι έχω έρθει με διάθεση Δευτέρα, το ξέρετε, το έχετε καταλάβει, έτσι είναι. Παιδιά με τα κομπολόγια, τι γίνεται, επέστρεψαν στη μόδα ή εγώ πάω σε πασέ μέρη.

0: Ο Θάνος από το Πεντάγωνο λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Το σύμφωνο της 6ης Ιουλίου είχε πέσει στις πανελλαδικές το 88, γι' αυτό ίσως κάτι σου θυμίζει. Εσύ, Θάνο, δεν είμαι τόσο μεγάλος. Δηλαδή, πανελλαδικές έδωσα το 90, όχι το 88 κι εσύ. Το παράκανες. Σε λίγο θα με έβαζες με αυτούς που δώσανε με την αρρωγή και την ευδοκίμηση. Το θυμάστε αυτό? Την αρρωγή και την ευδοκίμηση. Δεν ξέρανε τι είναι οι λέξεις αυτές. Και είχε βγει διαφωτιστική, πώς το λένε, εγκύκλιος, διευκρίνηση και, για να πούσουμε αυτές τι ήταν η αρρωγή και η ευδοκίμηση. Λοιπόν, άλλον θα σας πω εγώ τώρα. Οι παλιότεροι θυμόμαστε ότι οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια στη δεκαετία του 80 και του 90, κυρίως το 80, ήταν αποτέλεσμα της Ολυμπιακής. Γιατί λέγανε ότι οι Ολυμπιακοί ακύρωνε πτήσεις, ήταν τέλος πάντων αντιεπαγγελματική στάση της εταιρείας, η τότε Ολυμπιακή, έτσι. Να που και μετά την ιδιωτικοποίηση η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Μεγάλες καθυστερήσεις, λέει, στις πτήσεις στην Ελλάδα, 63% παραπάνω από πέρυσι. Πού οφείλεται η ταλαιπωρία? Και μάλιστα λέει ότι αντιπροσωπεύουμε μεγάλο ποσοστό των καθυστερήσεων ευρωπαϊκά, λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο αρμόδιος. Το 13% του συνόλου των καθυστερήσεων είναι στην Ελλάδα, με το 9% στην Αθήνα, το 4% στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Ειδικά για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, πηγές, λέει, που γνωρίζουν καλά το ζήτημα, αναφέρουν στο πρώτο θέμα ότι κατά τη θερινή περίοδο στο Ελευθέριος Βενιζέλος πραγματοποιούνται περί τις 900 εμπορικές πτήσεις και επιπλέον 100 λοιπόν κατηγοριών. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, και λέει εδώ πέρα ότι το ποσοστό κοντά στο 80% καθυστερήσεων, κυρίως σε ώρες αιχμής, αφορούν περιορισμούς ενέργειας κυκλοφορίας, που σημαίνει ότι επειδή είναι πάρα πολλές οι πτήσεις, πρέπει κάπως να έχουν και μια απόσταση ασφαλείας. Είναι λογικό, δεν μπορεί να πετάνε όπως να είναι. Επιτυχάνονται, σύμφωνα τα μέχρι σήμερα στοιχεία, αυτά τα ελάχιστα επίπεδα εξυπηρέτησης επιτυχάνονται σε ποσοστό μικρότερο το 50%, γεγονός το οποίο συνεισφέρουν πολλές παράμετροι. Εν πάση περιπτώσει, η Ισπανία, Γαλλία καθυστερούν πολύ και αυτοί, αλλά σαν και εμάς, σαν και εμάς καμιά. Είναι ταλαιπωρία τώρα, αυτό είναι καλοκαιριάτικα ειδικά, αλλά οι παλιοί θυμούνται ότι στο τότε αεροδρόμιο του Ελληνικού κοιμόντουσαν κάτω στο στρωματσάδα οι βιβάτες κτλ. Ελπίζω να μην ζήσουμε τέτοιες καταστάσεις, γιατί υποτίθεται ότι έχουν βελτιωθεί όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζουμε να λυθεί κάποια στιγμή, να λυθεί γενικώς το πρόβλημα με το αεροδρόμιο, γιατί είχαμε και αυτό το θέμα, θυμάστε, κάποια στιγμή που είχαν απενεργοποιηθεί το σύστημα, είχε απενεργοποιηθεί και για μια μέρα δεν γινόντουσαν πτήσεις, είχαν καθυστερήσεις. Τελικά και το λύσαμε κάποια στιγμή, δεν ξέρω, δεν ακούστηκε ξανά. Τι γίνεται με την εθνική μπάσκετ? Τι να γίνει, χάσαμε, ξεφτυλιστήκαμε. Πόπο, αυτό με το κομπολόι δεν το έχω καθόλου, λέει η Μάρθα. Με εκνευρίζει πάρα πολύ και να το ακούω και να το βλέπω στους άνδρες. Στις γυναίκες και στις γυναίκες, όχι μόνο στους άνδρες. Καλά, Μάρθα, δεν ξέρω. Και εγώ το βλέπω πολύ τελευταία και αρχίζω να ανησυχώ με τα μέρη που συχνάζω. Λέω πως έχω γίνει πολύ παππούς. Πηγαίνω σε τύπου καφενεία. Λοιπόν, σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, τις Πέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
10: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα.
9: Και τα δύο.
10: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Η Αφρική, η οποία ενώ έχει πάρα πολλές ομάδες στο Μουντιάλ φέτος, δεν τα πάει ιδιαίτερα καλά. Θα να πω, αν εξαιρέσει το Μαρόκο βέβαια, που δεν έχει το μυαλό. Το Μαρόκο δεν το έχει στο μυαλό σου για Αφρική, γιατί είναι, δεν είναι η Ποσαχάρια, είναι η. Η Βόρεια Αφρική, ας πούμε, και η Αίγυπτος προκρίθηκε. Όλοι οι άλλοι πήρανε την άγουσα για τα αποβιτήρια. Νότια Αφρική, Ivory Coast. Ποια άλλη ήταν? Το Κονγκό, το οποίο ήταν εξαιρετικό βεβαίως. Σενεγάλη, Γκάνα, νομίζω και αποκλείστηκαν κι αυτές, ε. Η Ελλάδα δεν προκρίθηκε καν. Πώς έλεγε και ο Χάρη Κλίν, είμαστε η καλύτερη αφρικανική χώρα, πώς το έλεγε. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη, λέει Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, εύχομαι να έχουμε. Καλή εβδομάδα, εύχομαι να έχουμε. Τελεία εκεί κανονικά. Κακό Σαββατοκύριακο, λέει. Κρίμα να βλέπεις όλα αυτά να καίγονται πάλι και πάλι. Και θα δεις κι άλλα, Παναγιώτη, γιατί η πραγματικότητα πλέον είναι έτσι. Να λέμε πάλι καλά που δεν θρυνήσαμε κανένα θύμα στη Θεσσαλονίκη με αυτό που έγινε. Καλημέρα Κατερίνα από Εγάλεο. Όσο για τα κομπολόγια, τα έχουν λέει όσοι κόβουν το τσιγάρο συνήθως. Και εμείς τι φταίμε, ρε φίλε. Ας το ξαξεκινήσουν. Άμα είναι να ακούμε τον Γκρίγκι Γκρίγκι, πήγα σε ένα καφέ χθες, ήταν ένας τύπος, παιδιά. Μας έσπασε τα ούμπαλα. Γκρίγκι Γκρίγκι και Γκρούγκου Γκρού. Νέο παιδί εντωμεταξύ, να πει ήταν κανένα γέρο. Λέω, ρε φίλε, χαλάρωσε λίγο. Δεν το είπα, βέβαια. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα τι θα σας πω, το ξέχασα. Είχαμε Αδωνιάδα το Σαββατοκυριακό. Ο Άδωνης, ο οποίος τράβηξε πάνω του τα βλέμματα της δημοσιότητας για δύο λόγους. Πρώτον, συνεχίζουμε τις αθλητικές μας ειδήσεις. Έπαιξαν τένις με τον Κασελάκη. Αχ, αυτός ο Κασελάκης, ρε φίλε. Πώς ξεκίνησε τότε, δρυμής. Σιριζέος πρόεδρος κατά της Νέας Δημοκρατίας, που έζησε αυτό η Νέα Δημοκρατία από εκείνο που τ' άλλο, και τώρα παίζει τένις με τον Άδωνη. Όπως καταλαβαίνετε, μετά τις εκλογές, αν η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί κανένα έτσι δεκανίκι, κάνα ποσοστό έτσι μικρούλι να τη στηρίξει, αν δεν έχει αυτοδυναμία, θα στραφεί και προς τον Κασελάκη, αν μπει στη Βουλή βέβαια, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα τώρα, μπορεί να ξέρεις. Συγγνώμη κύριε Χαρισόπουλο, παίξαμε ένα αγώνα τένις, δηλαδή είναι και κάτι. Αμέσως να χρωματίσετε δηλαδή το τένις. Παίξαμε λίγο πάνω κάτω. Τον κέρδισα. Κέρδισε ο Άδωνης. Δεν είναι φοβερό ότι ο Άδωνης κέρδισε τον Κασελάκη στο τένις? Λέτε να το χάρισε. Επίσης ο Άδωνης ήταν στη δημοσιότητα γιατί τα έβαλε με το Στέλιο Ρόκο. Σας έχω κάψει, ε. Άμα δεν έχετε ανοίξει καθόλου site το Σαββατοκύριακο και ανοίγετε την εκπομπή μου τη Δευτέρα, καίγεστε γιατί μαθαίνετε κάτι κουλά. Τα έβαλε με το Στέλιο Ρόκο ο Άδωνης γιατί ο Ρόκος γύρισε ένα βίντεο κλιπ που καβαλάει τη μηχανή χωρίς κράνος. Και τώρα θα πει κάποιος υπερβολικό. Εν μέρη θα συμφωνήσω. Από την άλλη, δίνει όντως το κακό παράδειγμα. Βέβαια θα δουν ότι περιμένουν το ροκ. Καταρχάς, ποιος βλέπει βίντεο κλιπ? Τα βίντεο κλιπ δεν τα βλέπει κανένας πλέον. Πώς έφτασε τώρα το βίντεο κλιπ του ροκου στο τάμπλετ, στο κινητό του Άδωνη, που Άδωνη θα μου πει και. Θα έλεγα έχει πολλές δουλειές, αλλά έχει και πολλά site να δει. Λοιπόν, απαράδεκτο κύριο να ακούσω πραγματικά, εγώ του είπα να βάλει το κράνος. Και απάντησε, έκανε μια ανάρτηση ο Άδωνης που λέει ότι είναι απαράδεκτο και ότι δίνει το κακό παράδειγμα στα παιδιά και θα φοράνε κράνος, θα παίρνουν μηχανή χωρίς κράνος. Και του απάντησε ο Ρόκος ότι κάναμε, λέει, 100 μέτρα απόσταση, λέει. Γυρίσαμε το τραγούδι, λέει, το πιο πολύ. Σε μένα αυτά, να ξέρετε κύριε Υπουργέ, δεν περνάνε. Ωπα ρε Ρόκο! Ωπα ρε Στέλιο Ρόκο, σε μένα αυτά δεν περνάνε κύριε Πουγενό, πασαράν. Επειδή λέει δεν έχετε ασχοληθεί μαζί μου, είναι σίγουρο αυτό γιατί δεν θα το λέγατε αυτά τα πράγματα. Δεν θα τα λέγατε αυτά τα πράγματα. Ότι ο Ρόκος, ρε παιδί μου, ότι είναι μοτοσκλετιστής από αυτούς τους που προσέχουν και ότι έχει πει, λέει, πρώτα να παίρνεις εξοπλισμό και μετά τη μηχανή. Και τα τελευταία χρόνια έχω κάνει 145.000 χιλιόμετρα περίπου. Και τι μας νοιάζει εμάς, ρε Ρόκο, πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει στην Ευρώπη? Θα κάτσουμε να μετράμε πόσα χιλιόμετρα έχει κάνει ο Ρόκος? Και λέει, πριν μια εβδομάδα είχα δώσει μια συνέντευξη που έλεγα ότι πρώτα πρέπει να αγοράσουμε τον εξοπλισμό και μετά τη μηχανή. Ναι, αλλά προφανώς αυτό αναιρείσαι. Τέλος πάντων, υπερβολικό θα πει κάποιος, γιατί είναι και μικρή η επιρροή του ρόκου. Δηλαδή, άμα ήταν κανένας, άμα κυκλοφορεί. Θα μου πεις, εδώ βλέπουν τον τρανό και όλους τους άλλους εκεί με τα super cars, ας πούμε, το ρόκο θα δούνε. Πραγματικά, ο κύριος, ο υπουργός μεταφορών πρέπει να επιληφθεί το θέμα. Ποιον έχουμε μεταφορών τώρα, ρε φίλε? Έχω μπερδευτεί. Ο Κυρανάκης έφυγε. Ο μεταφορών έπρεπε να παρέμβει, όχι υπουργός υγείας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Γιοσού, Νέας Κορέας. Νότιας Κορέας, συγγνώμη, Νέας Κορέας. Παντού και πάντα γκάλαξη. Γεια σου ρε Παναγιώτη. Εκεί τώρα πρέπει να είναι απογευματάκι, ε. Και με αυτά και με αυτά πήγε η ώρα 7.30 και έχουμε...
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Την κίνηση, είδες. Μπήρε ο Χαρισόπουλος, μας πήρε τα αυτιά πάλι πρωί-πρωί. Άλλοι όχι, δεν τον είχαμε. Να πούμε μια χαρά, ακούγαμε μουσική. Σαββατοκυριακό. Για δούμε λίγο την κίνηση, γιατί σήμερα ξεκίνησε λίγο περίεργα με την Καποδιστρίου. Πυγμένη εγώ ήρθα. Αλλά τώρα η κίνηση είναι στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από ψηλά από Αττική Οδό μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Η Αττική Οδός έχει ένα μποτιλιάρισμα από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι τη Λεωφόρο Κίμης. Φτάνει. Πολύ νωρίς το μποτιλιάρισμα σήμερα. Η Μεσογείων λίγο στην κάθοδο, η Κηφισία σε ελάχιστα σημεία θα σας προβληματίσει. Η άνοδος της Βενιζέλου στην Λιούπολη είναι μια χαρά, θα κολλήσετε μετά τον Καρέα, πράγμα που δείχνει ότι έχουμε πολύ περίεργη κίνηση σήμερα. Η Παραλιακή είναι πυγμένη στην κάθοδο, προφανώς κάτι έχει γίνει στην Παραλιακή. Έχει ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα από το ύψος του πριν τον Νιάρχο, με το που μπαίνετε δηλαδή στο τούνελ, και φτάνει παιδιά το μποτιλιάρισμα μέχρι την Αμφιθέας και πιο μετά. Μέχρι την Λεωφόρο Καλαμακίου. Προσοχή, αν μπορείτε να αποφύγετε την κάθοδο της Παραλιακής αυτή την ώρα θα ήταν καλό. Η Συγκρού και οι υπόλοιπες λεωφόροι είναι μια χαρά, οπότε... Α, και η Λεωφόρος Αθηνών βεβαίως με προβλήματα στην έξοδο. Οπότε, νο Παραλιακή, νο Πασαράν, μην πάτε Παραλιακή, έχει μεγάλο πρόβλημα, σας το ξαναλέω. Είναι αυτά τα δευτεριάτικα που κάτι γίνεται, κάποιος τρακάρει, κάποιος... Θα το μάθουμε στη συνέχεια τι έχει γίνει.

0: Καμιά φορά όταν κάνεις τουρισμό είναι καλό να ρωτάς λίγο που περνάς, γιατί ένας 22χρονος ποδηλάτης από τη Γαλλία έκανε το γύρο της Ευρώπης και έπεσε θύμα ληστείας σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη. Συγγνώμη που γελάω, φαίνεται πάρα πολύ αστείο. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος. Το διαβάζω εδώ στα site. Μια οδηγία λέει από το GPS έστειλε νεαρό Γάλλο ποδηλάτη σε καταβλισμό Ρωμά στο Μενίδη. Είδε στο GPS καμιά φορά που προκαλεί προβλήματα. Σου λέει
1: στρίψτε βορειοδυτικά.
0: Και εσύ τώρα βάζεις το δάχτυλο, το σαλιώνεις το δάχτυλο και κάνεις έτσι στον αέρα να καταλάβεις που είναι βορειοδυτικά. Ο 22χρονος Αντρί που γυρνά τις χώρες της Ευρώπης με το ποδήλατο τους τελευταίους 7 μήνες είναι αυτές οι βλακίες, αυτά τα challenge. Σκέφτομαι κι εγώ να κάνω ένα road trip και τέτοια βλέπω και φοβάμαι. Σου λέω με στείλουν και εμένα πουθενά σε κάνα περίεργο προορισμό και με σκοτώσουν τίποτα. Κινούνταν από τη Θήβα προς την Αθήνα. Αυτός δεν είπε στον ποδήλατο στο GPS ότι έχει λεωφόρο που πας κανονικά από την παλιά οδό ήρθε. Το GPS λέει όμως, όπως είπε ο ίδιος στο Star, τον έστειλε να περάσει μέσα από τον καταβλισμό της Αγίας Σωτήρας. Εκεί τον κύκλωσαν 5-6 άτομα και άλλα 3 τον πλησίασαν από πίσω και του πήραν το τσαντάκι με το κινητό. Συγγνώμη παιδιά. Έψαχνε βοήθεια μέχρι που περαστικός τον έστειλε στο αστυνομικό τμήμα Χαρνών. Από εκεί και πέρα, αφού έδωσε πληροφορίες για τους δράστες, πήγαν με αστυνομικούς στον καταβλισμό για να τους βρουν. Α, πήγανε και στον καταβλισμό, ξαναπήγε. Α, τα θέλει ο γαλλικός του πισινός. Δεν ξέρω τι έγινε. Μετά δεν γράφει τι έγινε, να τους βρήκανε τους αυτούς. Φαντάζεσαι το Γάλλο εκεί πέρα. Oh mon dieu, le Roma du gouvernement, mon mobile, le téléphone, le téléphone. Πήγε στην αστυνομία και πέρα του λέγανε παρακαλώ κύριε. Θα του πάνε στο αστυνομικό και του πήμα στο Μενίδη. Παρακαλώ κύριο. Le téléphone, le Roma du Menidi. Du Menidi, le téléphone. Ρε άνθρωπε και εσύ τώρα πήγες με το ποδήλατο, σε έστειλε το GPS όπου να είναι. Θα πήγαινε σε καμιά άλλη χώρα που έχει μεγαλύτερου κινδύνου. Δεν έβλεπα να σου πέρα ούτε ποδήλατο δεν θα είχε. Βασικά να σου πω κάτι. Εμένα μου κάνει εντύπωση που δεν του πήραν το ποδήλατο και του πήραν μόνο το κινητό. Αυτό δείχνει ότι ήταν καλοπροαίρετοι αυτοί οι ληστές. Δεν ξέρω αν ήταν Ρωμά. Δεν ξέρω τι ήταν. Το λέει ο ίδιος. Αλλά ήταν καλοπροαίρετη Ρωμά, αν ήταν. Του είπανε, άσε το παιδί να πάει, τουλάχιστον να πάρει το πεντήλατο, να το πάει να γυρίσει πίσω στον Γαλλία. Το κινητό του πήραν, λέει. Πώς του πήραν το κινητό, τον απείλησαν, δεν το είχε κάπως δεμένο πάνω του, δεν. Αφού είπε, δεν του πήρανε και τις ρόδες να τις κάνουν ανακύκλωση μαζί με το χαλκό.

0: Μια που του πήραν το ποδήλατο οι Ρωμά, δεν μπορούν να πάρουν και κανένα πατίνι να ηρεμήσουμε λίγο, να κατέβουν λίγο να του πάρουν κανένα πατίνι, γιατί έχει παραγίνει τον κακό με τα πατίνια. Εδώ μεταξύ του έχετε δει αυτού που πάνε με πατίνι που στέκονται λε και του έχει έρθει να πάνε τουαλέτα. Δεν το έχετε δει αυτό. Λοιπόν, βέβαια γίνανε διάφορα ευτράπελα το Σαββατοκύριακο. Το πιο ωραίο ήταν αυτό με τον Θάνο Ντόκο, τον σύμβουλο ασφαλείας της κυβέρνησης. Συγγνώμη τώρα. Πραγματικά, δεν ξέρω αν το ακούσατε. Δύο Ρώσοι φαρσέρ διοργάνωσαν υποτίθεται μια διαδικτυακή συνομιλία με τον Θάνο Ντόκο, τον σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού και πρώην, νομίζω ήταν πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ κάποια στιγμή. Μπορώ να κάνω και λάθος. Και σε δικό σε θέματα έτσι διεθνολόγος εν πάση περιπτώσει τον πείσαν ότι είναι Ουκρανοί και ανοίξαν μια συζήτηση στην οποία εξέφραζε απόψεις ο γραμματέας του Συμβουλίου μάλλον δεν ξέρω αν είναι γραμματέας, είναι ο σύμβουλος εν πάση περιπτώσει ασφαλείας ο κύριος Ντόκος. Τους βρήκαν τους φαρσέρ και στο Μέγκα στην εκπομπή της Γιάμαλη, της Νατάσης Γιάμαλη. Και είπαν αυτοί ότι εμείς δεν χρησιμοποίησαμε AI για να τον παραπλανήσουμε, γιατί αυτοί τον παραπλάνησαν. Είπαν ότι είναι Ουκρανοί αξιωματούχοι και αυτός μίλουσε μαζί τους. Κάποια στιγμή κατάλαβε ότι ήταν μούφα η όλη ιστορία, γιατί κάτι του χτύπησε. Το ρωτούσαν συνέχεια, βασικά το ρωτούσαν συνέχεια για την ιστορία με τον drone στη Λευκάδα. Και αυτοί για να με ρωτάνε, λέει, σου λέει κάτι γίνεται εδώ πέρα. Οπότε κάποια στιγμή κατάλαβε ότι αυτοί δεν είναι ρε παιδί μου Ουκρανοί, αλλά είναι Ρώσοι φαρσέρ. Και είπαν οι Ρώσοι φαρσέρ στην Γιάμαλη, ήταν απλώς ένα email που είχαμε στείλει, τίποτα ιδιαίτερο. Του προτείναμε να μιλήσουμε μέσω Zoom και εκείνος συμφώνησε. Συζητήσαμε όσα είχαμε να πούμε, τίποτα περισσότερο. Το πιο ενδιαφέρον είναι, λέει, ότι η αντίδραση από την Ελλάδα ήρθε μόλις την τρίτη ημέρα μετά τη δημοσίευση της συνομιλίας. Στη Ρωσία είχε δημοσιευθεί ήδη 4 μέρες νωρίτερα. Εντάξει, τώρα και μέχρι να το πάρουν χαμπάρι στην Ελλάδα, έκανα μια λογική καθυστέρηση. Και αυτό δείχνει λίγο και το πόσο επικίνδυνη είναι όλη αυτή η ιστορία με το AI. Να προσέχετε τώρα για πολύ πιο πρακτικά ζητήματα, δηλαδή αν σας στέλνουν τίποτα περίεργα mail να πατήσετε link, να μπείτε, όχι να μιλήσετε σε AI, αλλά να μην δίνετε στοιχεία τραπεζικά κτλ. Αχ, το πιο ωραίο όμως το έγραψε ένας συνάδελφος στο X για την ιστορία με τον Ντόκο. Κάτσε να το διαβάσω γιατί το έχω σημειώσει. Ο Μανώλης Γρηγοράκης λέει, δεν τα ξέρετε καλά, λέει, ο Θάνος Ντόκος έκανε φάρσα στους Ρώσους ότι είναι σύμβουλος ασφαλείας ευρωπαϊκής χώρας.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Ίδωρ Ονάρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Ονάρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
6: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
7: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
6: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές!
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield?
8: Είναι η Μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
0: Λοιπόν, είχαμε απάντηση για την κίνηση στην παραλιακή. Ευχαριστούμε πολύ την Τζέννη. Μας πληροφορεί ότι έχει γίνει ατύχημα στην Ποσειδόνος. Είναι από Νιάρχο μέχρι Αμφιθέα, 40 λεπτά κάνετε. Και ακόμα λέει δεν έχει ανοίξει ο δρόμος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τζέννη. Προσοχή, παιδιά, στην παραλιακή.

Remember the promise you made, αφιερωμένο στον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος ότι δεσμεύσει έχει κάνει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία να είναι πιστός στο κόμμα της, αθετεί σιγά σιγά. Είδα το καινούριο βίντεο στο TikTok. Αν έχεις το Θεό σου, ο Σαμαράς ανακάλυψε και το TikTok στα γεράματα. Θα μου πεις πολιτική είναι αυτή, πρέπει κάπως να μπει στο παιχνίδι. Με ένα έτσι cringe βίντεο, όπου έχει μια στημένη συνομιλία με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον κύριο Νίκο Τσούτσια, ο οποίος σχολιάζει μαζί του τις τελευταίες δημοσκοπήσεις και λέει ότι φταίς εσύ, σου λένε πρόεδρε, ότι πέφτει το κόμμα, δεν πιάνει αυτοδυναμία. Επιμένει ο Σαμαράς ακόμα με το γάμο ομοφύλων. Λέει, τους είπα ναι, να μην κάνουν γάμο ομοφύλων. Εν έτη 2026 ο Σαμαράς εκφράζει αυτή την Ελλάδα που είναι λίγο στα μεσαιωνικά χρόνια. Ακόμα δεν πειράζει, δεν είχαμε καμιά έτσι εντύπωση για το διαφορετικό. Και στο τέλος, όταν του λέει ότι φταίς και για τη διαγραφή, λένε ότι στη Νέα Δημοκρατία ότι φταίς για τη διαγραφή σου, λέει πως φταίω για τη διαγραφή, λέει γιατί παρότι σε διέγραψαν, λέει, λένε ακόμη θα κάνεις νέο κόμμα. Και λέει ο Σαμαράς, ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό? Μου θυμίζει, λέει, επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού. Cringe! Καταρχάς ήταν ότι πρόεδρος του Εδεσαϊκού, δεν πειράζει, αυτό δεν είναι και κάτι φοβερό. Αλλά cringe! Τώρα το θέμα είναι ότι το βίντεο αυτό ο Σαμαράς το έκανε απλά για να τρολάρει τη Νέα Δημοκρατία και να... δεν είναι και κάτι φοβερό. Αλλά cringe! Τώρα το θέμα είναι ότι το βίντεο αυτό ο Σαμαράς το έκανε απλά για να τρολάρει τη Νέα

0: είναι ο λογαριασμός. Αν θέλετε να το βρείτε το βίντεο στο TikTok, είναι Real Αντώνη Σαμαρά, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί μην τον μπερδεύουμε, κάνουν fake Αντώνη Σαμαρά, γιατί είναι και πολλοί Σαμαράδες. Δηλαδή, όπως είναι ο Σάκης Ρουβάς και έχουν διάφορους Ρουβάδες. Καλημέρα, Ελεάνα. Χτες το βράδυ, λέει εδώ ο φίλος ο γνωστός, δεν κοιμήθηκα από την αγωνία μου αν θα είναι ο Λιάγκας του Σεπτέμβριο στον Αντένα. Έχει ο καθένας αγωνίες του, βέβαια. Τι, για το Σαμαρά, δηλαδή, είναι πιο νορμάλη αγωνία. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92.
3: Amazing music.
0: Το επόμενο βήμα του Σαμαρά προτείνουμε να είναι ένα challenge στο TikTok. The water bucket, κάτι τέτοιο, δεν ξέρω.

Έχουμε ακούσει το μεταξύ για πυρκαγιές και πυρκαγιές και πώς έχουν προκληθεί. Κάποιος κάνει κάποιες αγροτικές εργασίες μέσα στο δάσος, οι άλλοι κάνουν στον κήπο τους, ψήνουν μπάρμπεκιου, άλλοι πετάνε τσιγάρα. Αυτό που είδαμε στη Θεσσαλονίκη, αν τουλάχιστον ισχύει μέχρι τώρα, εξακολουθεί να ισχύει ως εκδοχή, είναι ότι ένας τύπος, ο οποίος ήταν κάποιες προχωρημένες ηλικίες, 70 από ό,τι κατάλαβα, τώρα μιλάμε και μην κάνουμε ageism, έτσι. Ένας 70 λέει, είχε πιει, είχε μπει στα μάξι του και έπεσε, λέει, σε χαντά.

0: άκησε κάτι, έπεσε, εν πάση περιπτώσει. Έζησε. Το θέμα είναι ότι από αυτή, λέει, την σύγκρουση προκλήθηκε η σπινθήρας και από εκεί, λέει, ξεκίνησε η φωτιά στο Ρεόκαστρο. Είναι να γελάει και κανείς να κλαίει. Δεν ξέρω, είναι πραγματικά κωμικοτραγικά αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα κάνουμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην πάτε πουθενά, μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram. Βιχαρισόπουλος VH το spelling. Μην πάτε πουθενά. Η άλλη είναι χειρότερη. Καλή εβδομάδα.
1: Διαφημίσεις.
2: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
4: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στον καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, παιδιά. Τι γίνεται, τι χαμός είναι αυτό. Σαββατοκύριακο ήταν αυτό. Πλούσιο έτσι με, έτσι, με βίντεο, με τένις, με μπάλα. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy μέχρι τις 10. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos. VH είναι το spelling. Μετράμε 20. Τι λέω, μετράμε 20 και σήμερα νομίζω, για διακοπάρες. Θα μου στείλετε και που πάτε που έχετε κανονίσει. Ρωτάει ο άλλος, τι εννοούσε ο Σαμαράς στην ερώτηση, όταν στην ερώτηση για την νίκη του το 9 επί της Ντόρας απάντησε να τα βρει με τον αδερφό της. Προφανώς δεν έχουν καλές σχέσεις. Τι εννοείται, αυτό είναι γνωστό νομίζω. Εξάλλου ο Μητσοτάκης δεν είχε βγάλει μια ανακοίνωση κάποτε που έλεγε ότι δεν μπορεί να αναλάβει υπουργείο η Ντόρα Μπακογιάννη. Κάτι έτσι είχε πει, υπουργείο είναι ξανά. Ναι. Νομίζω δεν μπορούσε να αναλάβει υπουργείο λόγω της συγγένειάς τους. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν και λίγο χοντρό του Σαμαρά, γιατί και τελειώνουμε με αυτό και θα κουράσουμε τον κόσμο. Γιατί δεν γίνεται να σου δίνει άφηση αμαρτιών το Μητσοτακέικο για ό,τι έχεις κάνει στο κόμμα και στην ίδια την οικογένεια, να σε αφήνουν να κερδίσεις τις εκλογές το 9. Το 9 δεν ήτανε, πιο νωρίς, το 9. Και μετά εσύ να εξακολουθείς να τη λες. Βέβαια του την είπε και αυτή. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τώρα ενδοοικογενειακά, μην ασχολείστε. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τον καιρό που μας αφορά πολύ περισσότερο.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 6 Ιουλίου, θα έχουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία 23 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ακούτε και στα βιλτία συνήθως που λένε αυτές τις μέρες ότι είναι πολύ επικίνδυνος καιρός για φωτιές σε διάφορες περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να έχουμε λίγο τα μάτια μας 14. Μην κάνουμε βλακίες, μην ανάβουμε μπαρμπεκιού, μην ανάβουμε τσιγάρα, πετάμε τσιγάρα. Σας βλέπω γενικώς με τα τσιγάρα, έχετε λίγο χαλαρώσει τελευταία. Μην κάνετε αγροτικές εργασίες. Κάτι ηλικιωμένοι βαριούνται τα Σαββατοκύριακα και σου λέει πάμε να κάνουμε μια σιδηροκατασκευή, ξέρω εγώ. Και πάνε, ας πούμε, πετάγει τη σπίθα, παίρνει φωτιά το δάσος και μετά τρέχουμε. Γιατί έτσι αυτοί βαριόντουσαν. Βαριώσαντε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για όσοι δεν τα μάθανε, στο Μουντιάλ προκρίθηκε η Αγγλία και η Νορβηγία. Πράγμα που σημαίνει ότι έμειναν εκτός το Μεξικό, το διοργανώτρια χώρα, και η Βραζιλία, κυρίες και κύριοι. Μια Βραζιλία που θυμίζει φάντασμα του παρελθόντος. Μια Βραζιλία που έχει να πάρει τίτλο από το 2002. Και τώρα, έτσι όπως γίνανε τα μάτς, η μόνη διοργανώτρια χώρα που συνεχίζει στο Μουντιάλ είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αποκλείστηκαν και το Μεξικό και ο Καναδάς. Συνεχίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα με παρέμβαση Τραμπ, ο οποίος ζήτησε να κυρωθεί μια κόκκινη κάρτα, νομίζω, τον Ινφαντίνο. Ο Ινφαντίνο τα κάνει όλα. Τώρα σου λέει, εδώ είμαστε, έχουμε τον Τραμπ από πάνω, θα λέμε ναι σε όλα.
2: Galaxy 92.
0: Shy Guy, Diana King. Καλημέρα, πρώτη Δευτέρα του Ιούλη, πάμε δυνατά.

καλή εβδομάδα σε όλους. Σαϊκάι δεν έχει σχέση με, με την επόμενη είδηση. Δεν ξέρω αν έχετε πάει σε γάμο το Σαββατοκυριακό. Αν έχετε πάει σε αυτόν τον γάμο που έγινε στο Κοροπή, όπου έγινε αυτό το φοβερό που θα σας πω, θέλω οπωσδήποτε ανταπόκριση. Μεθυσμένη κουμπάρα διέκοψε γάμο στο Κοροπή. Φίλησε στο στόμα τον παπά την ώρα του μυστηρίου. Εμείς έχουμε συνηθίσει να λέμε ο κουμπάρος την κουμπάρα μια φορά την εβδομάδα, αλλά εδώ αυτή προτίμησε τον παπά, έχει πιο κίνκι γούστα. Η κουμπάρα λέει εξορμολογήθηκε στην Ήβη ότι ερχόταν από Λονίκτιο Γλέντι. Ακούστε, σκηνές απείρου κάλους λέει στο Κοροπή, στη διάρκεια της τελέσεως του μυστηρίου του γάμου μιας 36χρονης και ενός 41 ετών. Άνδρα. Η 31 ετών κουμπάρα που πάντρευε το ζευγάρι είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ πριν το μυστήριο. Γεγονός που είχε συνέπειες. Αυτή τι έκανε, πήγε μόνη της, έκανε μπατσελορέτ, δεν ήταν η νύφη εκεί? Όλα ξεκίνησαν με την είσοδο της 31χρονης στον Ιερό Ναό. Έδειχνε υπερβολικά ευδιάθετη. Σου λέει κουμπάρα, τι έχει, γιατί χαμογελάει έτσι? Λέγαν όλοι, δεν ξέρεις τώρα κουμπάρα, την κουμπάρα. Ενώ εξομολογήθηκε στην Ήπειρο ότι ερχόταν από Λονίκτιο Γλέντι. Εσύ, να σου πω, κολλητή, έχουμε πάει λίγο τα ίδια με το βράδυ. Αλλά ήταν σε θέση, λέει, να επιτελέσει το, καθήκον της. Λέει αυτή, μωρή, είσαι έτοιμη, είσαι, μπορείς να το κάνεις, να διώξουμε να φέρουμε άλλον. Όχι, όχι, κομπλέ, είμαι κομπλέ σου, λέω, δεν υπάρχει. Μαζί με τον άλλο κουμπάρο, λέει, και να είχε και κουμπάρο μαζί, και να ολοκληρωθεί το μυστήριο. Δεν ήταν μόνοι, ευτυχώς. Αφού τελέστηκε το πρώτο στάδιο του μυστηρίου, ο Αραβώνας, αραβωνίζεται ο δούλος του Θεού, και ενώ ευλογούσε ο 53χρονος κληρικός στα στέφανα του γάμου πάνω στο Ευαγγέλιο για να τα τοποθετήσει στα κεφάλια των νεονύμφων, η 31 ετών κουμπάρα σταμάτησε την τελετή. Άρχισε να φωνάζει και πήγε στον ιερέα, τον έπιασε και τον φίλησε στο στόμα. Γεγονός που προκάλεσε χάος στον Ιερό Ναό. Εγώ θα έλεγα προκάλεσε ενθουσιασμό στον Ιερό Ναό και τους καλεσμένους. Όπως αναφέρουν παριστάμενοι στο εκκλησίαonline.gr, ο ιερέας σε σοκ διέκοψε το μυστήριο και κάλεσε τους παρευρισκόμενους να βοηθήσουν την κοπέλα. Σας παρακαλώ, βοηθήστε τη μεθυσμένη κουμπάρα να τη βγάλουμε έξω. Αμήν. Και όπως και έκανα, λέει, την έβγαλαν έξω από την εκκλησία. Κακός, εγώ θα την άφηνα μέσα να γίνει χαμούλης. Της έφεραν νερό και καφέ. Εντάξει, να πούμε ότι ο παπάς εδώ, μπράβο του για την αυτοσυγκράτηση. Και καλά, βέβαια, μπορεί να του άρεσε και αυτόν τώρα. Αυτή άμα ήταν καμιά ωραία, δεν τα λέμε. Γιατί άλλο στη θέση του θα έλεγε, είπαγε ο πίσω μου σατανά, σατανιασμένη, πώς έλεγε ο κλεωμένη, σατανιασμένη, αντίχριστη 666. Την έβγαλαν έξω από την εκκλησία, λέει, της έφεραν νερό και καφέ, ενώ το μυστήριο συνεχίστηκε με τον άλλο κουμπάρο. Γεγονός που έχουμε να πούμε επίσης ότι εδώ πρέπει να έχεις, όσοι παντρεύεστε, πρέπει να έχετε έτοιμοι να έχετε αναπληρωματικό κουμπάρο. Πώς έχουν οι ομάδες τον μπάγκο τους, δηλαδή μην κάνετε γάμο με μία κουμπάρα, γιατί η κουμπάρα μπορεί να μεθύσει, ή ο κουμπάρος. Πρέπει να έχετε ένα κουμπάρο ακόμη. Αυτή κατά προτίμηση να μην είναι ζευγάρι, γιατί μπορεί να μεθύσουν και οι δύο. Βέβαια τώρα. Τι σοϊ ζευγάρι είναι αυτό που σε βάζουν στο γάμο κουμπάρο και πας και τα πίνεις και είσαι ντύρλα? Παιδιά, αυτή το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα ήπιες το γλέντι. Σε αυτό το γάμο, γιατί δεν ήμουν καλεσμένος, ρε φίλε? Αλήθεια, με έχουν καλέσει τόσους γάμους. Αν μ' ακούει το ζευγάρι που με έχει καλέσει στο γάμο που θα κάνει 25 Ιουλίου, να με ενημερώσει ποια θα είναι η κουμπάρα, για να ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι γερό ποτήρι η δικιά μας, είναι σαν κι αυτήν, ή θα είναι τίποτα νορμάλ?

Ποιος παντρεύεται τον Ιούλιο, λέει Μάρθα. Τι λες ρε Μάρθα, πλάκα μας κάνεις. Μόνο γάμους έχει το καλοκαίρι, δεν είναι, είναι περίοδος γάμων. Πάντως η αλήθεια είναι ότι οι κουμπάροι πίνουν, γιατί μπορούν, θέλω να πω. Καλά, και οι γαμπροί μπορούν και οι νύφες μπορούν, αλλά και εγώ όταν ήμουν κουμπάρο σε ένα γάμο με έχουν κάνει κουμπάρο, είχα γίνει ντύρλα. Είχα γίνει ντύρλα μετά το μυστήριο. Λέω, στο μυστήριο πρέπει να ξέρω, γιατί είχα το άγχος να αλλάξω τα στέφανα. Τα έκανα λάθος, όπως κάθε φορά σου λένε. Σου λέει το ζευγάρι, λέει, πρόσεχε πώς θα αλλάξει τα στέφανα. Να ξέρεις, είναι αυτή η κίνηση. Πάμε να την κάνουμε μαζί. Την κάναμε μία. Την κάναμε δύο. Φτάνει η ώρα του μυστηρίου, λάθος ο Βαγγέλης. Γελούσανε, λέω τι να κάνουμε τώρα, δεν είμαι φτιαγμένος για κουμπάρος. Έγινα και ντύρλα μετά, πάτησα κάτι αχινούς στο γλέντι, γιατί έγινε σε παραθαλάσσιο κλαμπ. Πολλή ώρα περάσαμε. Καλημέρα στον Τάσο και την Ερμιόνη που τους έχω παντρέψει και είναι ακόμα μαζί. Είναι το μόνο ζευγάρι που είναι μαζί μετά από τόσα χρόνια. Αλλάζουμε θέμα, αλλά εγώ λέει μάλλον αν είπα τριθαμίνο και με βλέπω κάποια στιγμή να εγκαταλείπω την Αθήνα για την περιφέρεια. Τώρα τι σχέση έχει τώρα με τ' άλλο. Άμα πας στην περιφέρεια μπορεί να παντρευτείς και πιο γρήγορα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ο ηθοποιός Θανάσης Φυσκαδουράκης επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε συζητήσεις για πιθανή υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία, αποκαλύπτοντας πως οι επαφές έχουν ήδη γίνει και πως αναμένει τις τελικές αποφάσεις. Α, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να μην το βάλουνε. Υπάρχει ελπίδα. Μιλώντας στην τηλεόραση του Α για το τηλεφώνημα που δέχτηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, παραδέχτηκε ότι αρχικά πίστεψε πως κάποιος το έκανε φάρσα. Και εμείς έτσι πιστέψαμε. Όταν διαβάσαμε την είδηση, νομίζαμε ότι ήταν πρωταπριλιά. Χαρακτηρίζοντας την επικοινωνία θείο δώρο. Το πήρα απόφαση, λέει. Οι συζητήσεις έχουν γίνει, απλώς περιμένουμε το κάλεσμα του Πρωθυπουργού εφόσον προκύψει. Κοίτα, Θανάση, μην το πολύ πιλατεύεις, γιατί άμα το μπύρι-μπύρι θα το πάρουν πίσω. Μη με βλέπεις, λέει, μικρόσωμο επιστομάνεση. Έχω μάθει να κολυμπάω καλά. Η Βουλή έχει γεμίσει από πτυχιούχους πανεπιστημίων, νομικούς και δικηγόρους. Δεν θα το έλεγα, Θανάση. Τελευταία έχει γεμίσει και με μη πτυχιούχους. Να μην μπει, λέει, και ένα πανεπιστήμιο του δρόμου. Ωραίο είναι να συνδυάζεται ο δρόμος με το πανεπιστήμιο της γνώσης. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα χρειαζόταν ένα βυσκαδουράκι. Δηλαδή, λέγαμε ρε παιδί μου, λέγαμε, τι λείπει, ρε γαμώτο, από τη Βουλή. Να φέρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να μην είναι. Θα μου πεις εδώ πέρα με το Μακάριο Λαζαρίδη, ψάχναμε να βρούμε τι πτυχίο είχε επί ένα μήνα. Και ήταν τελικά από εργαστήρι η ΕΚ τύπου παλιό. Και λέει, έχουμε γεμίσει, λέει, πτυχιούχους. Και λέγαμε, τι λείπει από την Ελλάδα για να, ρε παιδί μου, να λυθούν τα προβλήματα. Ο Βυσκαδουράκης και ο Σκουλός. Μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που το σκέφτηκε. Και σου λέει, είδε όλους τους ηθοποιούς. Σου λέει, ποιο μπορούμε να πάρουμε. Να πάρουμε έναν ηθοποιό να μας φέρει κόσμο. Και το καλύτερο που σκεφτήκανε στη Νέα Δημοκρατία ήταν ο Βυσκαδουράκης. Μπράβο στο Μαξίμου. Όταν δέχτηκα, λέει, το τηλεφώνημα του Μαξίμου, κοίταξα τη γυναίκα μου. Κοίταξα το Θεό. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Και εμείς το ίδιο. Γιατί, λέει, η ζωή μου γύρισε πίσω. Πήγε στα χρόνια της Θήβας. Το 1974, τι έγινε στη Θήβα, γεννήθηκε. Εγώ που δραπέτευσα το 86, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από το νούμερο 1 κτίριο της χώρας μας. Δεν τον πήρε άνθρωπος, τον πήρε το Μαξίμου το ίδιο, του πένε. Ο κύριος Βυσκαδουράκης, εδώ Μέγαρο Μαξίμου, το κτίριο. Όχι ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι θείο δώρο για μένα, λέει. Κοίταξα το Θεό και είπα ευχαριστώ, ασχέτως ιδεολογίας. Ναι, γιατί σου λέει αυτός τώρα πρόταση μου κάνουν για τη Βουλή. Δεν πάνε να είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν πάνε να είναι η Πλεύση Ελευθερίας. Δεν πάνε να είναι η Ελπίδα, το Κουκουέ. Πρόταση μου κάνανε, χαζός είναι βέβαια. Άμα εκλεγεί θα βρει δουλίτσα για 4 χρόνια τουλάχιστον. Λοιπόν, παιδιά, υπάρχει ελπίδα, υπάρχει Φυσκαδουράκης. Αυτό μπορεί να γίνει και ένα σύνθημα, ένα διαφημιστικό έτσι της Νέας Δημοκρατίας. Πήγε και 20, φίλε, μας έχουν φάει να πούμε το χρόνο εδώ πέρα μετά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Α, δεν πάμε διαφημίσεις, τέλεια. Ό,τι θέλει κάνει μόνο του. Save your tears.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, καταθέτοντας στον Πρωθυπουργό και τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων υπόμνημα θέσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε τη σημασία της ως εθνική ευκαιρία για θεσμική και παραγωγική επανεκκίνηση. Χρηματοδότηση ύψους 233,9 εκατομμυρίων ευρώ θα λάβει η Ελλάδα από το Ταμείο Εξυγχρονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ανακοίνωσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Την ανάγκη καθιέρωσης μιας κεντρικής ευρωπαϊκής δημοκρασίας συχνοτήτων ανοίγει 27 εθνικές, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιεραγάκης. Σε εφαρμογή τίθεται η νέα ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών 72 δόσεων, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΙΕΦΚΑ. Ο δείκτης οικονομικού κλίματος ενισχύεται ελαφρά τον Ιούνιο, καθώς διαμορφώνεται στις 108,3 μονάδες από 107,7 μονάδες το Μάιο, όπως σημειώνει το ΙΟΒΕ. Η παραβατικότητα στους κλάδους οχημάτων και μεταφορών διαμορφώθηκε σε ποσοστό πάνω από 50% σύμφωνα με τους ελέγχους μέσω του ψηφιακού περιλατολογίου της ΑΔΕ.
5: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
7: Γιατί ρωτάει εδώ ένας, γιατί να μην πάει λέει στη Νέα Δημοκρατία και η Τούνη? Γιατί η Τούνη άμα πάει στη Νέα Δημοκρατία δεν έχει να κερδίσει τίποτα. Ενώ ο Βισκαδουράκης και ο Σκουλός, ρε φίλε. Ο Σκουλός βέβαια δεν έχει κανένα δηλώσει, δεν έχει δώσει συνέντευξη. Ο Σκουλός νομίζω ότι είναι, θέλω να πω, φτασμένος φωτογράφος. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει πάντως η αλήθεια είναι να απαντήσουν και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή το Πασόκ, ας πούμε, τι κάνει? Γιατί δεν έχει φέρει ένα... Η πλεύση ελευθερίας, ρε φίλε, που μας έχει δώσει ένα μπιμπίλα, μας έχει δώσει μια Τζόρτζια από τους μπλε. Τι κάνει η πλεύση ελευθερίας όταν η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, κάνει τέτοιο πόλεμο με τέτοια σούπερ ονόματα όπως ο Βισκαδουράκης και ο Σκουλός? Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Ο νέος, το ξέρω ότι στεναχωριέστε γι' αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Λέει, ο νέος κοκ αλλάζει τις συνήθειές μας. Λιγότερο αλκοόλ, πιο υπεύθυνη οδηγή. Ισχύει αυτό, και εγώ το Σάββατο που βγήκα, λέω θα βγω, θα πιω. Άμα είναι να πιω, λέω δεν παίρνω αμάξι, άσε τώρα που να παρκάρουμε κτλ. Και πήρα ταξί, κατεβαίνω κάτω. Διαπιστώνω στην πορεία ότι δεν θα έπινα τόσο πολύ, γιατί όταν βγαίνεις χωρίς αυτοκίνητο, φαντάζεσαι τον εαυτό σου ότι ρε παιδί μου, θα πιεις λίγος αύριο, αφού μπορείς να γυρίσεις όπως θέλεις. Τελικά δεν ήπια, ήπια δύο ποτά, ούτε καν, 1,5 δηλαδή. Και παίρνω ένα ταξί να γυρίσω. Και ο ταξιτζής, παιδιά, να γκαζώνει, μιλάμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Και λέω, σκέψου τώρα εγώ να έχω κάνει, να έχω προνοήσει για να μην, όχι για το αλκοτέστ, για να μην τρακάρω κιόλας. Και πήρα ταξί για αυτό το λόγο, σκέψου λέω να τρακάρω με τον ταξιτζή. Δηλαδή και αυτό. Οπότε μια θερμή παράκληση στους φίλους ταξιτζίδες, όταν οδηγείτε, μην οδηγείτε σαν να έχετε πιει κάποιοι ή να πάτε με 100 και... Έτσι, σκεφτείτε ότι εμείς πήραμε ταξί για να γυρίσουμε στο σπίτι μας. Δεν πήραμε ταξί για να μας γράψουν οι εφημερίδες που δεν υπάρχουν. Έτσι, μια θερμή παράκληση, δε, λέω εγώ τώρα, έτσι.

0: Κοτσαρίκο! Καλημέρα, καλή εβδομάδα! Μηνύματα περιμένω στο Galaxy 92 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Ακούτε Βαγγέλη Χαρισόπουλο προφανώς. Μέχρι τις 10 εδώ στο Galaxy 92, 20 και σήμερα. Νομίζω. Έλα!
1: Έλα, επιτέλους. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε την κίνηση τώρα, τι γίνεται, γιατί φτάνει μια.
2: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση, έχουμε μποτιλιάρισμα μεγάλο στο Κυφισό, από Φιλαδέλφια μέχρι Λεωφόρο Αθηνών. Και έχουμε και κίνηση και στην Αττική Οδό, μεγάλο μποτιλιάρισμα. Σήμερα δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα, δεν ξέρω τι γίνεται. Απ' τα Νολιώσια ξεκινάει η κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Θα ταλαιπωρηθείτε αρκετά. Στο αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι Πεντέλης. Η κάθοδος της Μεσογείων από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Η Κηφισίας ψηλά είναι καλή, αλλά θα ταλαιπωρηθείτε χαμηλά στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου και στην άνοδο στο ίδιο κομμάτι και λίγο μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου. Το κέντρο είναι προβληματικό αρκετά. Η Βασιλής Σοφίας, όχι τόσο η Βασιλής Κωνσταντίνου, μου κάνει εντύπωση. Η Βασιλής Σοφίας στο ρεύμα προς Σύνταγμα. Προσέξτε και τη Φιλολάου, προσέξτε και την. Ο περιφερειακός, συγγνώμη, είναι καλός σήμερα, πάρα πολύ καλός. Με εξαίρεση το σημείο του Καρέα που μποτιλιάρει λίγο. Η Βουλιαγμένης αρχίζει και πίζει στην κάθοδο στην Άλιμο. Η Παραλιακή εξακολουθεί να έχει μεγάλο πρόβλημα από το τρακάρισμα που έχει γίνει προηγουμένως. Η κάθοδος είναι απαγορευτική. Ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Προσέξτε, πριν στρίψετε καν Παραλιακή, ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από τον Κηφισό στην κάθοδο. Δηλαδή, όσοι κατεβαίνετε το ποτάμι για Πειραιά, από Πειραιός και μετά έχει μποτιλιάρισμα. Και άμα στρίψετε για Παραλιακή, θα μποτιλιάρει και εκεί, θα φτάσετε, θα πάτε σημειωτών μέχρι την Αμφιθέας. Οπότε ετοιμαστείτε για δύσκολες καταστάσεις εκεί πέρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει εναλλακτική να στρίψετε από Πειραιός δεξιά, θα μπλέξετε πάλι, δεν έχει νόημα. Τώρα, η άνοδος Παραλιακής είναι καλή σε αντίθεση με την κάθοδο. Καλή είναι και η Αμφιθέας. Ούτε η Αμφιθέας είναι καλή. Και η Αμφιθέας από το παλιό Φάληρο και μετά έχει μποτιλιάρισμα. Ένα έτσι αναπάντεχο μποτιλιάρισμα εκεί στην Παραλιακή και στον Κηφισό λόγω του συμβάντος που είχαμε προηγουμένως. Μας είχε ενημερώσει εδώ η φίλη μας η ακροάτρια. Μας είχε πει ότι είχε γίνει ατύχημα και από Νιάρχο μέχρι Αμφιθέας είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Βαγγέλη, λέει, okay, φεύγεις τέλος μήνα, το καταλάβαμε. Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί με κάνετε και νιώθω άσχημα. Οι υπόλοιποι θα είστε εδώ τον Αύγουστο όλοι. Δεν παίρνει κανένας άδεια που μου γράφετε ότι εντάξει το εμπεδώσαμε ότι φεύγεις. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ λέει θα ήθελα να ήμουν της... Καλά εσύ εντάξει. Έκανες λέει παρατήρηση του ταξιτζή που οδηγούσε επικίνδυνα. Κοκοκό. Τρελώσε τι παρατήρηση του κάνω. Εκείνη την ώρα αυτό. Άσε τώρα σε παρακαλώ. Γυρνούσα εκεί πέρα. Τι παρατήρηση μετά να αρχίσει να παίρνει αυτό του ταξιτζή το. Το ύφος το τσατισμένο. Εντάξει, είπα και έκανα το σταυρό μου. Λέω Θεέ μου να πάμε. Κοκοκό. Εγώ φταίω δηλαδή που έτρεχε ο ταξιτζής. Εγώ είμαι κοκοκό. Τέλος πάντων, τι να πεις, ο κόσμος δευτεριάτικα έχει θέματα από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, τα λέγαμε προηγουμένως για το. Για το θέμα. Τι λέγαμε προηγουμένως, τι είδες, το ξέχασα, τώρα με μπέρδεψες. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, το θυμίθω φαντάζομαι. Okay.
2: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Λένε Κράβιτς, I belong to you. Ναι, ένα ωραίο μήνυμα. Ιωάννα λέει 19 και σήμερα, Βαγγέλη, θα ησυχάσει από εμά και θα δεις, λέει, και να δεις που μπορεί να σου λείψει το πρωινό ξύπνημα. Λέω τώρα. Που τελικά μπορεί να μην το κατήργησες, αλλά σίγουρα το μόρφινες. Αγάπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, εντάξει, η κατάργηση του πρωινού ξυπνήματος δεν είναι υπόθεση ενός χρόνου. Θέλει πώς λέμε, για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Το λέει και το Πασόκ. Κύριε Ανδρουλάκια, τι γίνεται, κύριε Ανδρουλάκια, Νικολή. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά μικρή. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας. Και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, και σήμερα δηλαδή, 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θες να ζήσεις συναρπαστικό παιχνίδι, μοναδικές εκπλήξεις και τα πιο cool vibes της πόλης, το Regency Casino Mont Parnasse σε περιμένει με απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σου φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σου εξορμήσεις. Πίστευες πως η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχεις πολλούς λόγους για να ζήσεις το καλοκαίρι στο βουνό. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Νομίζω το έπαιξε καλύτερα από το Σαμαρά. Νομίζω έχω καλύτερη. Ο Σαμαράς θα μπορούσε έτσι μετά από αυτό το τρέιλερ, το TikTok που έκανε να παίξει σε κάποιο σύριαλ. Εδώ είχε παίξει ο Μηταράκης, δεν παίξει ο Σαμαράς. Λοιπόν, πάμε τώρα σε άλλη είδηση που πάλι περιέχει Άδωνη, γιατί παντού υπάρχει ένας Άδωνης. Αυτή την ιστορία που έγινε στο Καστελόριζο. Το Καστελόριζο, λοιπόν, είχε δύο αγροτικούς γιατρούς. Μάλλον ένα αγροτικό και μία άλλη γιατρό, δεν ξέρω τώρα ακριβώς ο όρος, δεν το θυμάμαι, πάση περιπτώσει. Σίγουρα είχε δύο γιατρούς και οι δύο παραιτήθηκαν. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έγινε ολόκληρο νταβαντούρι με τον τελευταίο γιατρό, 33 ετών, ο οποίος οδηγήθηκε στο τμήμα μετά από μήνυση ιδιοκτήτη ταβέρνας στο Καστελόριζο. Γιατί του κάνει μήνυση ο ιδιοκτήτης ταβέρνας? Γιατί το ασθενοφόρο, λέει, που μετέφερε του νησιού, εν πάση περιπτώσει, έπεσε πάνω στην τέντα της ταβέρνας. Και τι φταίει ο ταβερνιάρης, θα πει κάποιος. Δεν ξέρω. Εκεί είναι λίγο μπερδεμένα τα πράγματα. Γιατί λένε οι υπόλοιποι ότι ο γιατρός που έφτασε στο νησί εξέφραζε παράπονα από την αρχή. Αρχικά γκρίνιαζε, λέει, για το σπίτι που του δώσανε να μείνει. Ότι είχε μούχλα, ότι ήταν χάλια. Το οποίο εδώ που τα λέμε, χωρίς να ξέρω να έχω δει το σπίτι, τώρα πας σε ένα νησί και σου δίνουν ένα σπίτι, μπορεί να έχει διάφορα προβλήματα. Αυτό δεν είναι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, διαμαρτυρήθηκε λίγο παραπάνω. Κάποια στιγμή αυτός άρχισε, λέει, να πλακώνεται με πολύ κόσμο, να διαφωνεί, να έχει καυγάδες. Και μεταξύ των οποίων είχε καυγά και με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και με τη σύζυγό του. Και στη διάρκεια, λέει, διακομιδής ασθενούς, ενεπλάκη, λέει, σε περιστατικό κατά το οποίο το ασθενοφόρο προσέκρουσε στην τέντα γνωστής ταβέρνας στο Καστελόριζο. Συγγνώμη που γελάω. Από το περιστατικό προκλήθηκε ένταση με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Τώρα τι, συγγνώμη, έπεσε το ασθενοφόρο πάνω στην τέντα και φταίει η τέντα? Τη ταβέρνα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς ήταν τα πράγματα εκεί. Είχε, λοιπόν, αντιπαράθεση και ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας άσκησε μήνυση στο γιατρό για συκοφαντική δυσφήμιση. Γιατί αυτός, λέει, διατύπωσε σχόλια που θεωρήθηκαν δυσφημιστικά. Τι μπορεί να είπε? Δεν ήταν καλή χτυπητή ο Ταραμάς? Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και υπάρχει και βίντεο που οδηγεί το γιατρός στο ασθενοφόρο που μάλιστα φαίνεται σαν να είναι δεμένος. Ο δήμαρχος του Καστελόριζου, ο κύριος Νικόλας Ασβέστης, ωραίο επώνυμο, διευκρίνησε ότι δεν υπήρξε σύλληψη, καθώς ο γιατρός κάλεσε ο ίδιος το περιπολικό για να μεταβεί στο τμήμα για να καταθέσει. Παιδιά, πολύ περίεργα τα πράγματα, μου φαίνονται. Δεν ξέρω, εκεί στο Καστελόριζο κάτι συμβαίνει, δεν θα πω. Σύμφωνα, λέει, με τον δήμαρχο, ο ίδιος ο γιατρός ήταν εκείνος που κάλεσε το περιπολικό. Ο κύριος Ασβέστης επιμένει ότι οι αστυνομικοί ουδέποτε του πέρασαν χειροπέδες, παρά τις εικόνες που κυκλοφόρησαν και δημιούργησαν διαφορετική εντύπωση. Τώρα πάμε λίγο στην ουσία. Όπως επιβεβαίωσε και ο Υπουργός Υγείας, οι δύο αγροτικοί γιατροί που έχουν, λέει, εμπλακεί, έχουν ήδη παραιτηθεί. Γιατί είχαν προβλήματα συνεργασίας με το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Και καλά, εγώ να πω. Ένας γιατρός είναι περίεργος. Κι άλλος δύο γιατροί ήταν περίεργοι. Θέλω να πω, δύο γιατροί παραιτήθηκαν, δύο αγροτικοί γιατροί. Τους δεν ήθελαν να πάνε εκεί, δεν ξέρω, είναι πολύ περίεργη η περίπτωση αυτή. Το θέμα είναι ότι στο Καστελόριζο πρέπει να υπάρξει ένας γιατρός. Γιατί κάτι παθαίνεις, πρέπει να είναι αυτό. Δηλαδή, ίσως λίγο και εκεί οι ντόπιοι, λίγο κάπως να τους κουλαντρήσουν τους γιατρούς λίγο καλύτερα, δεν ξέρω. Αλλά, ρε παιδί μου, και η άλλη πορεία μου είναι ότι αυτοί υπέβαλαν παραίτηση. Γιατί έγινε δεκτή παραίτηση? Η παραίτηση έγινε δεκτή από τη στιγμή που έχουν έτοιμο να στείλουν γιατρό εκεί πέρα. Εν πάση περιπτώσει, στο Καστελόριζο, from all places, από εκεί που μας ανακοίνωσαν το μνημόνιο. Ρε φίλε, εσύ που λες για τον Ανδρουλάκη εδώ πέρα, μου το έχει στείλει το μήνυμα και άλλη φορά. Γράψε κανένα καινούριο μήνυμα, μην γράφει τα ίδια. Η Έλενα, σε περίπτωση που κάτοικος χρειαστεί γιατρό, λέει να πάει ο Ταβερνιάρης για πρώτες βοήθειες. Σωστό.
1: Galaxy 92. Amazing music. Διαφημίσεις.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
5: Λοιπόν, για την παράσταση που θα κάνω την Τετάρτη, που είναι τελευταία της σεζόν, όπως λέμε, η τελευταία παράσταση των Pix Lux, θα δώσω τώρα 5 διπλές προσκλήσεις, αρκεί να με κάνετε follow στο Instagram vharisopoulosvh, οι 5 πρώτοι. 5 είπα, όχ, άντε 5, εντάξει, 5, μου ξέφυγε, 3 ήθελα, 5 είπα. VH, VH είναι το spelling, VH, V Χαρισόπουλος, να κάνετε όμως follow και τον Galaxy, στον Galaxy 92FM. Οι 5 πρώτοι που θα κάνετε follow και τους δύο, θα πάρετε από μια διπλή πρόσκληση για την Τετάρτη στις 9, αυτή την Τετάρτη στις 9, στο Θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Προσέξτε, για να καταλάβετε πόσο σας αγαπάω, επέλεξα τη μοναδική ημέρα που δεν έχει μπάλα. Την Τετάρτη δεν έχει κανέναν αγώνα ακριβώς, απολύτως. Ναι, φυσικά το έκανα για να αρφηθεί κιόλας, δεν το έκανα για την καλή μου την καρδιά μόνο, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι win-win. Οπότε, οι 5 πρώτοι που κάνετε follow τώρα το VH Χαρισόπουλος, V Χαρισόπουλος, από μία διπλή πρόσκληση σε λίγο τα ονόματα των νικητών. Πρώτα, η Αναστέιζια.

0: Λοιπόν, έχω τους νικητές της νικήτριας του διαγωνισμού για την παράστασή μου την Τετάρτη. Απλά μου, κάποιοι από εσάς δεν έχετε account με το όνομα ολοκληρωμένο. Δηλαδή, να σας πω, λοιπόν, ο Βαγγέλης Κατσακιώρης, ας πούμε, είναι προφανώς Βαγγέλης Κατσακιώρης, κερδίζει. Η Φόφη Πή, αγαπημένη Φόφη Πή, σε παρακαλώ, στείλε το ονοματεπώνυμό σου στο Instagram, γιατί δεν μπορώ να σε βάλω στον κατάλογο. Τι να λέει, Φόφη Πή. Λοιπόν, επίσης η Δήμητρα Κίνε. Δεν ξέρω, είναι, αν είναι το δικό σου επώνυμο Δήμητρα Κίνε, θα σε γράψω. Η Vivian Βάβα, μάλλον είναι το επώνυμό της, και η Μαρία Φουντάνα. Επαναλαμβάνω, Βαγγέλης Κατσακιώρης, Φόφη Πή, Δήμητρα Κίνε, Vivian Βάβα και Μαρία Φουντάνα. Τώρα, αν κάποιος από εσάς έχει άλλο επώνυμο από αυτό που είπα, σας παρακαλώ στείλτε μου ένα μήνυμα με το επώνυμό σας, το κανονικό, αυτό που είναι στην ταυτότητα, για να το πείτε στην είσοδο, για να μην ψάχνουν και οι άνθρωποι Φόφη Πή, που δεν τα πολύ έχουν κιόλας με τα social. Θέλω να πω, ψάχνουν τώρα account εκεί. Λοιπόν, συγχαρητήρια με ένα άτομο ακόμη. Θα φύγει την Τετάρτη στο Θεατράλε. Πολύ ωραία μέρα για παράσταση. Τετάρτη, δεν έχει και μπάλα. Βέβαια, από ό,τι βλέπω, περισσότερες είστε γυναίκες, οπότε δεν θα έχετε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Γράφει εδώ, λέει, είναι τελικό, δεν είσαι, λέει, νεοδημοκράτης, είσαι φιλομητσοταγικός, φιλογεωργιαδικός. Ένα άλλο μήνυμα. Αν έβλεπε στην τηλεόραση το σπίτι που παραχωρήθηκε στο γιατρό στο Καστελόριζο, ούτε γουρούνι δεν θα έμενε. Δεν αντιλέγω, γι' αυτό ακριβώς κράτησα και μια επιφύλαξη και σας είπα ότι είναι σπίτι σε νησί που δίνουν σε γιατρό, οπότε δεν ξέρεις πώς είναι αυτό το σπίτι. Επίσης, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι δεν είναι ένας γιατρός που θα μπορούσε να πεις, παιδί μου, πέσαν σε περίεργο. Παρετήθηκαν δύο αγροτικοί γιατροί. Μπορούν, ίσως ξέρω, εγώ δεν ξέρω, τους στέλνουν κάπου και παρετούνται επειδή είναι μακριά. Παίζει και αυτό. Είναι μπόλα, γι' αυτό λέω, κρατήστε μια επιφύλαξη, κρατήστε ένα μικρό καλάθι. Γιατί δεν ξέρεις τι έχει προηγηθεί εκεί πέρα. Ελπίζω να μάθουμε συνέχεια. Πάντως, η αλήθεια είναι ότι τα νησιά έχουν μια ανοιχτή πληγή. Οι γιατροί που διορίζονται εκεί, που αναλαμβάνουν την ευθύνη για την υγεία των κατοίκων και των τουριστών που κατακλείζουν τα νησιά το καλοκαίρι, είναι ένα μεγάλο θέμα που θέλει πάρα πολύ προσοχή από το Υπουργείο.
1: Galaxy 92.
0: Αφιερωμένο στην κουμπάρα που πήγε μεθυσμένη στο γάμο στο Κοροπή και φίλησε τον παπά. Ίδωλο.

0: και με τους UB40. Πάμε στο break των 9. Μείνετε εδώ, μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη, τα έχουμε πει. Έρχομαι.
1: Διαφημίσεις. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
2: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
3: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
10: Galaxy 92.

0: Bittersweet Symphony. Symphony από τους Verve. Το Richard Ashcroft, ο οποίος έχει γίνει το φοβερό βίντεο κλιπ που πήγαινε όλο ευθεία και έπεφτε πάνω στους περαστικούς. Το οποίο νομίζω ήταν CK, ήταν σκηνοθετημένο. Δεν νομίζω ότι ήταν κανονική περαστική αυτή, γιατί τον είχαν πλακώσει στις σφαλιάρες. Έτσι ξεκινάμε την. Με σφαλιάρες ξεκινάμε την τρίτη ώρα. Μπας και ξυπνήσουμε. Έλα, πάμε. Δευτέρα. 9 και 6. Καλημέρα σε όλους. Ακούτε Galaxy 92. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Ακόμη μια μέρα που δεν έχω κάνει μπάνιο, εννοώ στη θάλασσα, μην παρεξηγηθούμε. Τώρα δεν θα ήταν ωραίο να ξυπνούσαμε 9 η ώρα. Είναι η εκπομπή που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα, είναι δέσμευση αυτό. Καλημέρα σε όλους, πώς είστε, τι κάνετε. Καλή εβδομάδα. Αν ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας που λέγανε και πάλι, είναι ο Galaxy 92 και είναι η ώρα να δούμε τι γίνεται με αυτό το αγαπημένο θέμα, με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Στην Αττική ο καιρός θα είναι έθριος, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 ως 34 βαθμούς Κελσίου. Λέγαμε προηγουμένως για το Καστελόριζο και αυτήν την ιστορία με τον γιατρό και φαίνει στην επιφάνεια όλη αυτή την αβεβαιότητα που υπάρχει, ρε παιδί μου, στους λουόμενους και στους παραθεριστές που πηγαίνουν στα νησιά και λένε τώρα, άμα τύχει κάτι εκεί, τι θα γίνει. Θα μου πεις, με αυτό το πράγμα πας στο νησί? Όχι. Αλλά άμα είσαι υποχόνδριος όπως εγώ, με αυτό πας στο νησί. Γιατί ο υποχόνδριος και στο νησί που θα πάει, εκεί είναι που θα πάθει κάτι. Γιατί πέφτεις κάτω, παίζεις ρακέτες. Ας πούμε, μου είχε τύχει εμένα να παίξω ρακέτες μια φορά στη Σύφνο. Γλιστράω, χτυπάω το γόνατο σε μια κοτρώνα, τρέχω στο κέντρο υγείας. Πηγαίνω με την τότε κοπέλα μου, μου λέει θα περιμένω εδώ. Μπαίνω μέσα, με βλέπει γιατρός, δεν έχεις τίποτα, φύγε. Βγαίνω έξω, μου λέει έχει πολύ κόσμο. Λέω όχι, απλά δεν. Τελείωσε η εξέταση. Λέει αυτό ήταν όλο, λέω ναι. Άλλη φορά, ξέρω εγώ, στη Σέριφο, με είχε πιάσει, είχαμε φάει κάτι, με πιάσε κυλόπονος. Να, παθαίνεις πράγματα. Πάω στο γιατρό, ήταν ένας εκεί, ένας ειδικευόμενος. Μου έλεγε, μου έπαιρνε την πίεση. Λέω, γιατρέ, λέω, στην κοιλιά έχω το πρόβλημα. Δεν έχω, λέω, καρδιά. Δεν ξέρω, θερμόμετρο μου βάλετε με κάτι άσχετα. Εν πάση περιπτώσει, με διώχνει και εκεί στο δρόμο, μπροστά σε όλη τη χώρα της Σερίφου, εκεί που έφευγα, μου φωνάζει. Και μην ξεχνάτε να προσέχετε τις κενώσεις σας. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Δεν άκουσα όλο το νησί, λίγο πιο δυνατά. Λέει, άσε μην κάνεις μπάνιο στη θάλασσα, τσακώνονται και οι λαγοκέφαλοι μεταξύ τους. Δεν είδες, λέει, στα Χανιά στην Κρήτη. Έτσι που λέτε, παιδιά, πρέπει να υπάρχουν γιατροί στα νησιά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, θα σου συμβεί. Τρως διάφορα, κάνεις και ταρζανιές, πίνεις και πολύ. Ορισμένοι πάνε και λόγω πιωτού. Οπότε η κυβέρνηση καλό είναι να μεριμνήσει, ώστε να μην έχουν προβλήματα οι άνθρωποι που πηγαίνουν στα νησιά, να υπάρχουν γιατροί και να τους δίνει και ωραία σπίτια. Να τους δίνει ένα σπίτι, ρε παιδί μου, αξιοπρεπές. Γιατί ο άλλος πάει εκεί, δεν φτάνει που θα έχει τον κάθε μεθυσμένο να τον συνεφέρει. Θα πρέπει να πηγαίνει και σε μια τρόγλη να μένει. Όχι, δεν γίνεται. Chris Isaac ήρθε και πρόσφατα στο Λυκαβητό. Αγνώριστος. Σαν το θείο μου τον Παντελή ήτανε. Με κάτι λαμέ όμως φορώντας.

Μπάιλα Μορένα, δηλαδή χόρευε με λαχρινή. Νομίζω δηλαδή, δεν είμαι και σίγουρος. Τώρα έχουν περάσει χρόνια από το Β2 πήρα. Ο Τάσος είχε παρόμοια περίπτωση στη Σύφνο. Παρόμοια, δεν είναι παρόμοια, είναι χειρότερη. Λέει, χτύπησα το πόδι μου στη Σύφνο. Γενικά στη Σύφνο, από ό,τι καταλαβαίνω, χτυπάμε το πόδι μας. Γιώργο, καλημέρα. Πήγα, λέει, στον εκεί γιατρό και μου είπε, αφού το βάλει στο γύψο, λέει, βγάλε και μια ακτινογραφία να δούμε τι έχει. Είχε γυρίσει από τα μπαρ. Το έκανε τελικά, ελπίζω όχι. Λοιπόν, δεν σα είπα το εξή, γιατί έχω πολλά να σα πω σήμερα, παιδιά. Το Σάββατο είδα την Κίμπερλι από κοντά. Την Kimberly Guilfoyle. Ήμουνα σε ένα μπαρ εστιατόριο και εκεί που τα πίναμε, σκάει μια κουστοδία να πηγαίνει μπροστά η Kimberly. Από πίσω ήταν 7-8 άντρες, άλλοι ντυμένοι έτσι σαν μπράβοι, άλλοι με κάτι βερμούδες. Πάει να κάτσει η Kimberly σε ένα τραπέζι, δεν της άρεσε, δεν ξέρω, δεν ήταν ασφαλές. Φεύγει από εκεί, γυρνάει πίσω. Παιδιά, ήταν ντυμένοι, λες και ήταν χειμώνας πάλι. Όπως ήταν στη δεξίωση αυτή για τα 250 χρόνια των Ηνωμένων Πολιτειών, φορούσε πάλι ένα ταγέρ επάνω, κάτω φορούσε κάτι σαν κολάν, αυτά τα κολάν ήταν τώρα αυτό, καλσόν, σκούρο, χοντρό όμως, ρε παιδί μου, καμία σχέση με καλοκαίρι. Δεν ξέρω, έχει κάτι κρυώνει η Kimberly στην Ελλάδα, έχει κάποιο θέμα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτά που λέτε με την Kimberly. Επίσης κάτι άλλο που ήθελα να πω είναι αυτή. Έβλεπα μπάλα χτες, έβλεπα Μουντιάλ και παιδιά, δεν πρέπει να έχει υπάρξει χειρότερη περιγραφή από σπίκες σε Μουντιάλ. Όλοι αυτοί που τους έχουν βάλει, τι είναι ρε φίλε, ήταν ένας χθες με τον Σπυρόπουλο. Υπάρχει ένας παίκτης στην Νορβηγία ο οποίος λέγεται Odegaard. Έτσι, εδώ το λέει, χρόνια το λέμε Odegaard και είναι το σωστό, είναι ο Odegaard της Arsenal. Ο ένας να το λέει Odegaard και ο άλλος να το λέει Odegaard. Τουλάχιστον συμφωνήστε οι δυο σας να το λέτε λάθος, αλλά να το λέτε σωστά λάθος και οι δύο. Μην λέει ο Σπυρόπουλος Odegaard και ο άλλος λέει Odegaard, αφού έλεγε ο Odegaard δίνει στον Χάλαντ, ο Χάλαντ στον Odegaard και έλεγε ο άλλος, εντάξει, ο Odegaard λέει σήμερα λέει χάνει πολλές ευκαιρίες. Αλήθεια τώρα, θεά μας τρελάνετε. Πολύ βαρετή περιγραφή, όχι χθεσινή, γενικότερα. Βλέπεις μάτς στην ΕΡΤ στο Μουντιάλ και νομίζω ότι παίζει, ξέρω εγώ, ο Πυρσός Γρεβενών με την αναγέννηση Ραχούλας. Έχουν ένα ύφος πεσμένο, δεν ξέρω, εντάξει εκεί πέρα που είναι, δεν είναι βράδυ όπως είναι εδώ, είναι πρωί, μεσημέρι, είναι πιο ξύπνη. Έλεγε ο άλλος, ξέρω εγώ, παίρνει, ναι, Χάλαντ. Όχι για το χθεσινό, εντάξει, μην είμαι άδικος. Χθες ήταν κάπως καλύτερα. Έλεγε, ξέρω εγώ, Τρεζεκέ, πώς το λένε, ξέρω εγώ, στον. Σε λίγο θα πω Πλατινή. Εμπαπέ γκολ. Ρε φίλε, κάνε λίγο, πανηγύρισε, πες για τσαχπινιά, σε βάλαμε εκεί πέρα. Άμα είναι να κάναμε την περιγραφή, την κάναμε εμείς έτσι. Πάντως χθες ο Χάλαντ έβαλε κάτι γκολάρες. Ο Χάλαντ, ρε φίλε, έχει κορμί λοκατζή, είναι ένας γίγαντας και έχει και πρόσωπο μικρού κοριτσιού. Πώς γίνεται αυτό, πώς το πετύχανε εκεί στην οικογένεια. Μάρθα, μου στέλνεις μια ολόκληρη ιστορία εδώ πέρα. Θα φάμε με τη μισή εκπομπή άμα την πω. Αυτά που λέτε με τους speakers στο Μουντιάλ με βγάλαν τα ρούχα μου, εν πάση περιπτώσει, με τον Odegaard.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield?
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
10: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2 ευρώ και 9 λεπτά. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
11: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
0: Galaxy 92.
1: Amazing music.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9:28. Εντάξει, 9:28 θα πάμε τι γίνεται με τους δρόμους. Λοιπόν, στην Αττική Οδό έχουμε μποτιλιάρισμα πολύ μεγάλο, παιδιά. Ξεκινάει η κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Άνω Λιώσια και φτάνει μέχρι την λεωφόρο Ηρακλείου. Μη σου πω στη λεωφόρο Κίμης. Το αντίθετο ρεύμα από το Γέρακα μέχρι την Πεντέλης. Η Μεσογείο έχει αρχίσει και ηρεμεί. Μόνο μετά την Κατεχάκη στο ρεύμα προς Αθήνα θα δυσκολευτείτε. Όχι ψηλά. Η Κηφισίας έχει προβλήματα και ψηλά και χαμηλά. Ψηλά στην κάθοδο από το ΚΑΤ. Μέχρι να φτάσετε στην Καποδιστρίου θα δυσκολευτείτε και πιο χαμηλά στην Κατεχάκη. Η άνοδος στα Σίδερα Χαλανδρίου, από τα Σίδερα Χαλανδρίου μάλλον μέχρι την Αττική Οδό. Περίεργα σημεία σήμερα. Η λεωφόρος Αλεξάνδρας στην άνοδο εκεί στο ύψος της Νεάπολης Εξαρχείων. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι ήδη κόκκινη μέχρι το Χίλτον. Το ίδιο και η Βασιλής Σοφίας από Χίλτον μέχρι Σύνταγμα. Προσέξτε λίγο, μετά τον Καρέα στον περιφερειακό έχει κίνηση ακόμη. Βουλιαγμένη στην κάθοδο στον Άλυμο και στο Ελληνικό. Η άνοδος από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό. Η Παραλιακή τώρα που είχε το μεγάλο πρόβλημα σήμερα, που το έχει ακόμα, έχει μεγάλο πρόβλημα ακόμα, στην κάθοδο από τη Συγκρού μέχρι το Έδεμ και στην άνοδο από το Έδεμ μέχρι το Μοσχάτο. Εκεί είναι το hot spot σήμερα της κίνησης, γιατί είχαμε νωρίτερα κάποιο ατύχημα. Ο Κηφισός στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι να φτάσετε στη Λένορμαν και μποτιλιάρισμα στην άνοδο από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η λεωφόρος Αθηνών η ίδια έχει προβλήματα και στα δύο ρεύματα, όπως κάθε φορά. Αυτά με την κίνηση, νομίζω τα είπαμε όλα. Είναι το τελευταίο update αυτό που κάναμε. Προσέξτε λίγο τα πράγματα εκεί. Το μεγάλο γεγονός βέβαια παγκοσμίως δεν ήταν μόνο, κυρίως στις ΗΠΑ, δεν ήταν το Μουντιάλ μόνο, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift με τον πώς λένε αυτόν, Κέλσε. Θα βρεις, Travis Kelce ή Kelce πιο σωστά. Λοιπόν, πήγανε πάρα πολλοί celebrities εκεί, γίνεται χαμός και είχε πάρα πολύ πλάκα. Είχε, ρε παιδί μου, πολύ gossip όλη αυτή η ιστορία που έγινε με τον Harry Styles, ο οποίος λέει σε συναυλία του λίγο πριν το γάμο, στον οποίο παρέστη, αν και πρώην της Taylor Swift. Taylor Swift είναι από αυτές τις Σουηδέζες που καλούν τους πρώην στους γάμους. Ποτέ δεν κατάλαβα αυτό το πράγμα, να καλείς τον πρώην στο γάμο, δηλαδή εντάξει, πας γυρεύοντας. Όχι τίποτα άλλο, ότι ο Harry Styles ξέρει και πιάνο και μπορεί να κάνει αυτό που έκανε ο άλλος στη διαφήμιση του με το whisky που πήγαινε και έλεγε follow your heart. Follow your heart. Και να χωρίσει η Taylor Swift. Πού τέτοια τύχη. Λοιπόν, και το πιο ωραίο είναι ο Adam Sandler, που ήταν Sandler, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε την πρόποση. Έχουν ειδικό όρο, το initiate the wedding στην Αμερική. Δεν ήταν κουμπάρος, ήταν ο initiator. Δηλαδή έκανε, απίθυνε το λόγο για το ζευγάρι, είπε, λέει, θα σας δώσω μια συμβουλή, λέει, για να κρατήσει ο γάμος σας, να φιλιέστε συνέχεια, μια που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Και τέλος, αυτό που μου έκανε εμένα εντύπωση είναι ότι αυτά που διέρευσαν από το γάμο είναι ότι στην ώρα, λέει, που αντάλλασαν τους όρκους τους, έκλαιγε ο Kelce, δεν έκλαιγε η Swift. Θα μου πεις, γιατί να κλαίει μόνο η Swift? Να κλαίνε και οι δύο. Να κλαίει ο άντρας και η γυναίκα να είναι βράχος. Πού, δηλαδή, πού φτάσαμε, ρε φίλε? Δηλαδή έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Και στο γάμο τώρα ο άλλος γκοντζά μου γομάρι, αγάπη μου, δεν σε αγαπώ πάρα πολύ και δεν θέλω να ζήσουμε μαζί και αυτό και τα λοιπά. Και άλλοι, ναι, συμφωνώ πολύ, σε αγαπάω κι εγώ. Εντάξει, τουλάχιστον έτσι διέρευσαν. Το βάζουμε και λίγο σάλτσα εμείς.
0: Galaxy 92.
1: Μην τρέπεστε να κλαίτε αν είστε άντρες, δε κλάψτε ελεύθερα. Και οι άντρες κλαίνε, κυρία μου. Αλλά μην κλαίμε μόνο εμείς.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Λίγο πρόστιχος ο τραγουδιστής. Τώρα τα λέμε αυτά, έτσι. Push it, push it. Sweat a la la la la long song από τους Inner Circle. Ακούτε Galaxy 92 με καλοκαιρινούς ρυθμούς, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σήμερα. Βέβαια, φεύγουμε λίγο από το ρεπερτόριο το ρέγγε, πάμε λίγο στο Σταμάτη Γονίδη. Θα μου πεις γιατί να το κάνουμε αυτό. Γιατί λέει, διαβάζω εδώ, έπεσε ξύλο σε εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη. Βγάλε τον έξω. Όπως αποτυπώνεται, λέει, και σε βίντεο που κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο επικράτησε γρήγορα χάος με δεκάδες άτομα να σπέδουν για να χωρίσουν δύο άντρες που είχαν πιαστεί τα χέρια. Τώρα, άμα πας μπουζούκια και δεν δεις ένα καυγά, είναι και λίγο δώρον άδωρον. Απ' την άλλη, έχω την έξι απορία. Ο Γονίδης γιατί ζητούσε από τους άλλους να τον πετάξουν έξω, αφού ο Γονίδης ο ίδιος δεν έχει την ικανότητα να μετακινεί αντικείμενα. Γιατί δεν μετακίνησε και τον άνθρωπο.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Manesis Travel. Αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Ταξίδια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένες αναχωρήσεις αλλά και tailor-made αποδράσεις. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας manesistravel.gr ή ένα από τα καταστήματά μας σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Αυτό το καλοκαίρι πάντα και παντού με Manesis Travel.
5: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα!
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Galaxy 92.
0: Amazing music.

παρατημένη, μην πω τίποτα άλλο. Βέβαια, από την άλλη, θα γίνουν κάποιες αναπληρωματικές εκπομπές. Ήδη στον Αντένα έχουν σχέδια για την πρωινή εκπομπή, η οποία θα αντικαταστήσει και την εκπομπή του Λιάκα και την εκπομπή την πιο πρωινή. Και μάλιστα, διάβασα σενάριο ότι θα φωνάξουν ίσως και την Άννα Λιβαθινού, με την οποία είχαν διακόψει την συνεργασία γιατί δεν πήγαινε καλά η εκπομπή, δεν πεντράβαγε το δίδυμο με το Στάθη κτλ. Να δούμε τι θα κάνουν εκεί στον Αντένα. Στα υπόλοιπα κανάλια θα κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν. Φαντάζομαι θα έχει επαναλήψεις πολλές. Θα πήξουμε στο ρετυρέ, μου φαίνεται και φέτος. Το οποίο δεν είναι άσχημο, γιατί το ρετυρέ είναι από τις ευχάριστες επαναλήψεις. Οπότε ναι, είχαμε και κλάματα. Η τηλεόραση είναι η μοναδική δουλειά στην οποία οι εργαζόμενοι όταν φεύγουν άδεια κλαίνε. Σε άλλες δουλειές όλοι κάνουν επιτέλους διακοπές, άδεια. Στην τηλεόραση πιάνει αυτό. Πόσο σ' αγαπάω και πόσο μ' αρέσει που συνάδει. Εντάξει, οι μισοί από αυτούς δεν μιλούνται μετά. Στην κάμερα μπροστά, αχ, ναι, ήταν μια πολύ ωραία συνεργασία. Πώς θα περάσω το καλοκαίρι χωρίς εσένα. Κάποιες από τις εκπομπές που είδατε δεν θα επιστρέψουν. Κάποιες δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψουν. Γενικώς θα έχουμε τεκτονικές αλλαγές στην τηλεόραση. Τελείωσαν και οι εκπομπές του Σαββατοκύριακου οι περισσότερες. Νομίζω μόνο οι αγαπημένοι μου Δεκατιανοί συνεχίζουν, γιατί εδώ τελείωσε και ο Μάνεσης. Άρα νομίζω Σαββατοκύριακο πρωί θα βλέπετε Δεκατιανούς μόνο. Ίσως και του Μέγκα την εκπομπή, για να μην είμαι άδικος. Τελείωσαν τα πιο ψυχαγωγικά. Τελείωσαν και τα καθημερινά. Το Happy Day, το καινούργιο, ο Λιάγκας. Καλά, τον Μποντζόνο το τελείωσαν. Το σφάξαν στο πόδι. Οπότε, παιδιά, τηλεόραση το καλοκαίρι από εδώ και πέρα, ξέρετε. Ρετυρέ και κάνα Netflix από ό,τι μας βλέπω. Αυτό ήταν, τελείωσε ο σινεμάς και σήμερα. Ανώδυνα ελπίζω. Τα λέμε πάλι αύριο, ακολουθεί με Μοσκοέν. Καλή εβδομάδα. Και απόψε έχει ματσάρα, Πορτογαλία-Ισπανία στις 10.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Κάτι που απασχολεί πολλούς γονείς με παιδιά στην εφηβεία και πολλούς νέους είναι ποια είναι η ιδανική επαγγελματική απασχόληση. Να γίνουν επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχοι καριέρας ή απλοί συνεργάτες. Η απάντηση είναι καθοριστική, γιατί η επαγγελματική απασχόληση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη ζωή και την ευημερία ενός ανθρώπου. Και το βασικό κριτήριο επιλογής είναι ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα και οι αξίες του ανθρώπου, ώστε να επιλέξει σωστά. Και μοιράζομαι κάποια βασικά χαρακτηριστικά που θα σας βοηθήσουν. Στο νούμερο 1. Αν έχετε κάποια επιχειρηματική ιδέα ή όραμα που πιστεύετε με όλη σας τη δύναμη και είστε διατεθειμένοι να κάνετε θυσίες και να πάρετε ρίσκα, κυνηγήστε το. Στο νούμερο 2. Αν είστε άνθρωπος με υψηλή αυτοπαρακίνηση, πρωτοβουλία, επικοινωνιακές δεξιότητες και σας αρέσει να φτιάχνετε το δικό σας πρόγραμμα, επιλέξτε ελεύθερο επάγγελμα. Νούμερο 3. Αν έχετε φιλοδοξία να ανέβετε σε κορυφαίες βαθμίδες καριέρας, σε μεγάλους οργανισμούς και είστε διατεθειμένοι να εργαστείτε περισσότερο και να καλλιεργήσετε τις κατάλληλες σχέσεις, ακολουθήστε τη γραμμή των στελεχών. Και στο νούμερο 4. Αν η ασφάλεια, η καθοδήγηση και η ισορροπία προσωπικής επαγγελματικής ζωής είναι οι μεγάλες σας αξίες, τότε προτιμήστε μια θέση συνεργάτη. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
0: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
7: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
8: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
7: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
9: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
10: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

Καλημέρα, καλό σας υποδέχομαι σήμερα, πρώτη ημέρα της εβδομάδας εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κοέν και επειδή ξέρεις τις Δευτέρες θέλουμε να ξεκινάμε κάτι καινούργιο και οι περισσότεροι τις Δευτέρες του καλοκαιριού τι ξεκινάμε δίαιτες. Λοιπόν, μαζί μας σήμερα το Well Betex της Natural Factors. Ξέρετε λοιπόν για τη βερβερίνη. Η βερβερίνη είναι μια ουσία η οποία βοηθάει στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων ζαχάρου στο αίμα, ελέγχοντας έτσι την όρεξη λοιπόν. Το Well Betex Natural Factors περιέχει υψηλή ποιότητας βερβερίνη σε πρακτική μορφή, σε κάψουλες για καθημερινή λήψη. Σε συνδυασμό λοιπόν με μια ισορροπημένη διατροφή και τακτική άσκηση, το Well Betex της Natural Factors θα γίνει ο πολύτιμος σύμμαχός σας για να αποκτήσετε το σώμα που αγαπάτε. Το Well Betex της Natural Factors βρίσκεται στα ηλεκτρονικά και φυσικά φαρμακεία. Εμείς πάμε σήμερα Δευτέρα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ στο Galaxy 92. Καλημέρα!

Το όλο το φοβερό το άκουσες, μπορεί να κάνει μήνυση πια από εδώ και πέρα ένας εργαζόμενος στο γραφείο, ας πούμε, στον διπλανό εργαζόμενο, συναδελφό του δηλαδή, ο οποίος φτερνίζεται και τον έχει κολλήσει. Δηλαδή έχει ντοκουμέντα ότι τον έχει κολλήσει μια γρήπη. Και καλά είναι στο γραφείο. Εγώ σου λέω ότι είμαι στο συνεργείο αυτοκινήτων και είναι από δύο και με τσακουνιάζουν το αυτοκίνητο από κάτω να το φτιάξουν, αλλάξουν λάδια. Και ο ένας φτερνίζεται στον άλλον και λέει: εσύ με κόλλησες, γαστρεντερίτη, οτιδήποτε, εσύ με κόλλησες. Και τρέχουν στα δικαστήρια. Φαντάσου, είμαστε με τέτοιο φόρτο εργασίας στο δικαστικό το τμήμα. Φαντάσου τι έχει να γίνει. Τα πιο ωραία πράγματα, παιδιά, είναι μπροστά. Γι' αυτό σας λέω: βάλτε μουσική, δυναμώστε εδώ στον Galaxy 92 με ο Μέμος Κοέν.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
4: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννήση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92 με Μοσκόνη στο μικρόφωνο και για εσένα που αγαπάς τη γυμναστική, προχωράς, θέλεις να φτιάξεις το σώμα σου, σου έχω ένα προϊόν στο σούπερ μάρκετ στα ψυγεία, δροσιστικό και απολαυστικό, γεμάτο πρωτεΐνη, Zelec High Protein παιδιά. Από τα χρυσά αυγά είναι ένα πρωτοποριακό high protein επιδόρπιο με βάση το ασπράδι αυγού που σου προσφέρει 20 γραμμάρια πρωτεΐνης σε κάθε συσκευασία. Και όχι οποιαδήποτε πρωτεΐνη, πρωτεΐνη από αυγό. Μία από τις πιο ποιοτικές πηγές πρωτεΐνης υψηλής διατροφικής αξίας που αποτελεί ιδανική επιλογή για όσους προσέχουν τη διατροφή σου. Για εσένα που με ακούς δηλαδή εδώ στον Galaxy 92, μην ξεχνάς. Zelec High Protein από τα χρυσά αυγά με 20 γραμμάρια πρωτεΐνης τα βρίσκεται στα ψυγεία των σούπερ μάρκετς και εμείς προχωράμε μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στον Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
10: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
9: Τι λένε δηλαδή?
10: Βάλτε μας σπίτι σας.
9: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
10: Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Το αυτόματο σύστημα απολύμανσης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: θυμίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
7: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors και τα χρυσά αυγά.
8: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
9: Galaxy 92.

Και για εσένα που προσπαθείς να αδυνατήσεις, χρειάζεσαι μια βοήθεια, σου την έχω εγώ. Wellbetex της Natural Factors, 100% φυσικό προϊόν. Περιέχει βερβερίνη που βοηθάει στο να ελέγχεις έτσι την όρεξή σου. Το Wellbetex της Natural Factors που έχει υψηλής ποιότητας βερβερίνη σε πρακτική μορφή σε κάψουλες για εύκολη καθημερινή λήψη. Σε συνδυασμό με ισορροπημένη διατροφή και τακτική άσκηση, το Wellbetex της Natural Factors θα είναι ο πολύτιμος σύμμαχός σου για ένα υπέρλαμπρο, ωραίο σώμα όπως ακριβώς το έχεις ονειρευτεί. Μην ξεχνάς την άσκηση και την υγιεινή διατροφή. Το Wellbetex της Natural Factors θα το βρείτε στα ηλεκτρονικά και φυσικά φαρμακεία σε όλη την επικράτεια. Είμαι ο Μέμος Κοίν εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
3: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
2: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
3: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης. Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές. Μαργαρίτης Optics. Από το 1985. Σαντα Ρόζα 3. Στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
4: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Καλοκαιρινήμερα σήμερα εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Memos Coin και για εσένα που παίρνεις μαγνήσιο ή που αναζητάς να πάρεις μαγνήσιο είναι πολύ καλή επιλογή. Αλλά πρέπει να ξέρεις ότι το δυσγλυκινικό μαγνήσιο της Natural Factors είναι ό,τι καλύτερο και απορροφάται από τον οργανισμό, από το στομάχι μας με τον καλύτερο τρόπο. Το δυσγλυκινικό μαγνήσιο από την καναδική εταιρεία Natural Factors είναι επιτέλους διαθέσιμο σε όλα τα ηλεκτρονικά και φυσικά φαρμακεία σε όλη την επικράτεια. Είναι ένα προϊόν 100% φυσικό, αναζήτησέ το. Λιγότερες μυϊκές σκράμπες, λιγότερο ρε στην καθημερινότητα. Εμείς συνεχίζουμε με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Ο υποχόνδριος και στο νησί που θα πάει, εκεί είναι που θα πάθει κάτι. Γιατί πέφτεις κάτω, παίζεις ρακέτες. Ας πούμε, μου είχε τύχει εμένα να παίξω ρακέτες μια φορά στη Σύφνο. Γλιστράω, χτυπάω το γόνατο στη μια κοτρώνα, τρέχω στο κέντρο υγείας. Πηγαίνω με την τότε κοπέλα μου, μου λέει θα περιμένω εδώ. Μπαίνω μέσα, με βλέπει γιατρός, δεν έχει τίποτα, φύγε. Βγαίνω έξω, μου λέει έχει πολύ κόσμο. Λέω όχι, απλά δεν. Τελείωσε η εξέταση. Λέει αυτό ήταν όλο, λέω ναι. Άλλη φορά, ξέρω εγώ, στη Σέριφο. Με είχε πιάσει, είχαμε φάει κάτι, με πιάσε κυλόπονος. Να, παθαίνεις πράγματα. Πάω στο γιατρό, ήταν ένας εκεί, ένας ειδικευόμενος. Μου έλεγε, μου έπαιρνε την πίεση. Λέω, γιατρέ, λέω, στην κοιλιά έχω το πρόβλημα. Δεν έχω, λέω, καρδιά. Δεν ξέρω, θερμόμετρο, μου βάλετε με κάτι άσχετα, εν πάση περιπτώσει. Με διώχνει και εκεί στο δρόμο, μπροστά σε όλη τη χώρα της Σερίφου, εκεί που έφευγα, μου φωνάζει. Και μην ξεχνάτε να προσέχετε τις κενώσεις σας. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ γιατρέ, δεν άκουσα όλο το νησί, λίγο πιο δυνατά.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
3: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
2: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος.

0: Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και

0: ή έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
4: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και ακολουθούν 2 ώρες με ρυθμό, στυλ και την καλύτερη μουσική στην πόλη. Συντονιστείτε, δυναμώστε το ραδιόφωνο μέχρι τις 2 μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
10: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
11: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και 4η 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Ίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνου Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Το μεγάλο γεγονός βέβαια παγκοσμίως δεν ήταν το Μουντιάλ μόνο, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce ή Kelce, πιο σωστά. Λοιπόν, και το πιο ωραίο είναι ο Adam Sandler, που ήταν Sandler, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε την πρόποση. Δεν ήταν κουμπάρος, ήταν ο initiator. Δηλαδή έκανε, απίθυνε το λόγο για το ζευγάρι. Είπε, λέει, να σας δώσω μια συμβουλή, λέει, για να κρατήσω ο γάμος σας, να φιλιέστε συνέχεια. Και τέλος, την ώρα, λέει, που αντάλλασαν τους όρκους τους, έκλαιγε ο Kelce. Δεν έκλαιγε η Swift. Θα μου πεις, γιατί να κλαίει μόνο η Swift? Να κλαίνε και οι δύο. Να κλαίει ο άντρας και η γυναίκα να είναι βράχος. Πού, δηλαδή, που φτάσαμε, ρε φίλε? Δηλαδή έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Και στο γάμο τώρα ο άλλος γκοτζά μου γομάρι, αγάπη μου, δεν σ' αγαπώ πάρα πολύ και δεν θέλω να ζήσουμε μαζί και αυτό και τα λοιπά. Και άλλοι, ναι.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερεντίνος εδώ μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου, στο αίθριο της Τοάσαρ Σακίου.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
2: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 2,09 ευρώ. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,55. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές.
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Block Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
12: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
13: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
14: Λυσιστράτη είσαι.
13: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
11: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
13: 21 και 22 Αυγούστου.
11: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
15: Galaxy 92.
16: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Κάθε Κυριακή απόγευμα το ραντεβού είναι στο βουνό. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse παρουσιάζει μια μοναδική ιεροτελεστή απογευματινού τσαγιού από τις 4.30 έως τις 7. Επιλεγμένες ποικιλίες, αρώματα δάσους και η πιο όμορφη θέα της Αττικής. Για τσάι στο βουνό, μόνο στο Monte Vista. Τηλεφωνήστε τώρα για την κράτησή σας στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
6: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
5: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Πάμε λίγο στο σταμάτη γονίδι. Θα μου πεις γιατί να το κάνουμε αυτό. Γιατί λέει, διαβάζω εδώ, έπεσε ξύλο σε εμφάνιση του σταμάτη γονίδι. Βγάλε τον έξω. Όπως αποτυπώνεται, λέει, και σε βίντεο που κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο επικράτησε γρήγορα χάος με δεκάδες άτομα να σπέδουν για να χωρίσουν δύο άντρες που είχαν πιαστεί τα χέρια. Τώρα, άμα πας μπουζούκια και δεν δεις ένα καυγά, είναι και λίγο δώρον άδωρον. Απ' την άλλη, έχω την έχεις απορία. Ο Γονίδης γιατί ζητούσε από τους άλλους να τον πετάξουν έξω, αφού ο Γονίδης ο ίδιος δεν έχει την ικανότητα να μετακινεί αντικείμενα? Γιατί δεν μετακίνησε και τον άνθρωπο?
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Galaxy 92 και εκτός από τα FM μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο διαδίκτυο, στο Facebook στο Galaxy 92 FM Official και στο Instagram στο Galaxy 92 FM. Εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα για το πρόγραμμα και τη μουσική μας και να ενημερωθείτε για τους διαγωνισμούς μας και για το πώς μπορείτε να λάβετε μέρος σε αυτούς.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Ντοντο.
1: Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και κάθε τέλος είναι μια καινούργια αρχή. Στην επόμενη εκπομπή λοιπόν, κάτι διαφορετικό, κάτι νέο, 12 με 2, πάντα στο Galaxy 92. Να περνάτε όμορφα.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή

0: Αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Papazotos Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95. Και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com/artinfo.gr.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στον καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του κάτι ψήνεται και του shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
5: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Ο υποχόνδριος και στο νησί που θα πάει, εκεί είναι που θα πάθει κάτι. Γιατί πέφτεις κάτω, παίζεις ρακέτες. Ας πούμε, μου είχε τύχει εμένα να παίξω ρακέτες μια φορά στη Σύφνο. Γλιστράω, χτυπάω το γόνατο στη μια κοτρώνα, τρέχω στο κέντρο υγείας. Πηγαίνω με την τότε κοπέλα μου, μου λέει θα περιμένω εδώ. Μπαίνω μέσα, με βλέπει γιατρός, δεν έχει τίποτα, φύγε. Βγαίνω έξω, μου λέει έχει πολύ κόσμο. Λέω όχι, απλά δεν. Τελείωσε η εξέταση. Λέει αυτό ήταν όλο. Λέω ναι. Άλλη φορά, ξέρω εγώ, στη Σέριφο. Με είχε πιάσει, είχαμε φάει κάτι, με πιάσε κυλόπονος. Να, παθαίνεις πράγματα. Πάω στο γιατρό, ήταν ένας εκεί, ένας ειδικευόμενος. Μου έλεγε, μου έπαιρνε την πίεση. Λέω, γιατρέ, λέω, στην κοιλιά έχω το πρόβλημα. Δεν έχω, λέω, καρδιά. Δεν ξέρω, θερμόμετρο, μου βάλετε με κάτι άσχετα, εν πάση περιπτώσει. Με διώχνει και εκεί στο δρόμο, μπροστά σε όλη τη χώρα της Σερίφου, εκεί που έφευγα, μου φωνάζει. Και μην ξεχνάτε να προσέχετε τις κενώσεις σας. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ γιατρέ, δεν άκουσα όλο το νησί, λίγο πιο δυνατά.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δύο

0: Διαφημίσεις.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
6: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.

0: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
1: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
0: Τα πάντα!
1: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

Πού ακριβώς είσαστε? Ή θα είμαι πάρα πολύ τυχερός, πράγμα που δεν παίζει γιατί δεν έχω υπάρξει ποτέ. Η οδήγησή μου είναι τόσο χάλια που έχετε βάλει τσιλιαδόρο, οπότε μόλις μπήκα στο αυτοκίνητο εξαφανιστήκατε από τους δρόμους, ή έχετε φύγει. Είχε αδειάσει η Αθήνα από τώρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Ο μήνας έχει μόνο 6. Τώρα το να είμαι τυχερός, δεν ξέρω. Πάντως ήταν η πιο γρήγορη. Δηλαδή είχα γράψει έτσι και μερικά τραγούδια να ακούσω στο δρόμο και λέω, ωραία, έτσι και λέω, θα μπλέξουμε στην κίνηση, θα τα απολαύσω. Και έφτασα μέσα σε χρόνο ντετέ. Και λέω, τι γίνεται τώρα. Κατά τα άλλα, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων και Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Αρκετά ενδιαφέρον αυτό. Εθνική ημέρα ψητού κοτόπουλου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι στον όγκο. Μιλώντας για Ηνωμένες Πολιτείες, αυτός ο Χάλαντ έχει γίνει ο στάρ του καλοκαιριού. Μέχρι τις 6, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, τον κάλεξε 92. Καλή εβδομάδα. Σε λίγο θα δω τους χάρτες, τι γίνεται στο δρόμο. Δεν μπορεί να ήμουν τόσο τυχερός. Θα είναι πραγματικά, λες και είναι 2 η ώρα το βράδυ. Καλή διασκέδαση. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Galaxy92FM στο Instagram. Έχουμε και διαγωνισμό. Εσείς που ακούτε online στο κουτάκι και 210-99-59-970.

Lightning Sage, Lucky You. Ελπίζω να έχετε καλό φανοπείο. Έτσι μου στέλνετε το μήνυμα. Εγώ σήμερα λέει τράκαρα πρωί-πρωί. Ευτυχώς τίποτα σοβαρό, κάτι ελαφρύ, αλλά πήρα μια τρομάρα. Είναι να τρομάζει. Εν τω μεταξύ, το δικό μου είναι ανάγλυφο γύρω-γύρω. Δηλαδή, είναι εργοτέχνη βασισμένο πάνω σε κάποιο μοντέλο μια εταιρεία. Βλέποντας τους δρόμους, όντως δεν έχει κίνηση σήμερα. Δηλαδή, ο Κεφισός είναι σχεδόν πράσινος. Φτάνει μέχρι την Ιερά Οδό. Μετά, λίγο εκεί πέρα, κάνει τα κίτρινα, δηλαδή καθυστέρηση. Και μόνο λίγες καθυστερήσεις έχει στην διασταύρωση με την Αττική Οδό. Στην έξοδο της Αθηνών, εκεί πέρα έχει κίνηση και λίγο στην παραλιακή. Κατά τα άλλα, μόνο κέντρο Αθήνας και Πειραιά. Μιλώντας εντωμεταξύ περί ανέμων και υδάτων, δεν είχαμε τίποτα από τα δύο και περιμέναμε το Σάββατο να βρέξει και δεν. Έχει αυτή τη συννεφιά. Τουλάχιστον σου κόβει τον πολύ πολύ ήλιο, ξέρεις. Pointer Sisters, I'm so excited. Πόσες φορές το έχεις χορέψει τώρα, κάτσε και μέτρα και πες μου. Πάμε άλλη μία.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Hellas.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
4: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
3: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
5: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield?
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
1: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Ωραία η Κούβα, ωραία η Αβάνα. Αλλά νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος μιλάει τώρα για το Όσλο και την Νορβηγία. Ήτανε που έφυγε η Γερμανία και αυτό ήταν αξιοπερίεργο. Ορίστε, εκτός τώρα του Παγκόσμιου Κυπέλλου και η Βραζιλία. Από τη Γερμανία, εντωμεταξύ, ο superstar των Νορβηγών είναι αυτός ο Χάλαντ, ο οποίος είναι τεράστιος. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθείς μπροστά του. Κάνεις την άκρη να περάσει. Αλλιώς ξέρεις ότι θα αρχίσεις να μετράς σπασμένα πλευρά, κόκαλα, πόδια, δεν ξέρω τι. Σχετικά με τον καιρό τώρα, σήμερα έχουμε νεφώσεις και πήγε 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Αύριο πάμε στους 34 ανεβαίνει, πάλι με αραιές νεφώσεις, 33 την Τετάρτη και την Πέμπτη υποτίθεται ότι θα βρέξει, όπως έβρεξε και το Σάββατο υποθέτω. Την Παρασκευή 32, κλείνει η εβδομάδα με 32 και μετά το Σαββατοκύριακο 34 και 35, κάπου διάβαζα ότι στις 12 του μηνός, δηλαδή την Κυριακή, θα έρθει λέει ένα κύμα καύσωνα που θα κρατήσει και αρκετές ημέρες. Μακάρι όχι. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92.
3: Amazing music.
0: Καλό μεσημέρι σε όσους μας στέλνετε μηνύματα. Καλό μεσημέρι, Μάρθα. Έχει ακόμα ένα ροζ δίπλωμα. Αυτό το τρίπτυχο που ήταν έτσι. Τώρα πρέπει να αλλάξουμε και ταυτότητες, μην ξεχνάτε, μέχρι τις 3 Αυγούστου για να ταξιδέψεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βγάλεις διαβατήριο. Άμα βρεις ραντεβού εντωμεταξύ. Τέλος πάντων, αυτή είναι η Human League.

0: Διαφημίσεις. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Το μεγάλο γεγονός βέβαια παγκοσμίως δεν ήταν το Μουντιάλ μόνο, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce, ή Kelce πιο σωστά. Λοιπόν, και το πιο ωραίο είναι ο Adam Sandler, που ήταν Sandler, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε την πρόποση, δεν ήταν κουμπάρος, ήταν ο initiator. Δηλαδή έκανε, απίθυνε το λόγο για το ζευγάρι, είπε, λέει, θα σας δώσω μια συμβουλή, λέει, για να κρατήσω ο γάμος σας, να φιλιέστε συνέχεια. Και τέλος, την ώρα, λέει, που αντάλλασαν τους όρκους τους, έκλαιγε ο Kelce, δεν έκλαιγε η Swift. Θα μου πεις, γιατί να κλαίει μόνο η Swift? Να κλαίνε και οι δύο. Να κλαίει ο άντρας και η γυναίκα να είναι βράχος. Πού δηλαδή, που φτάσαμε, ρε φίλε? Δηλαδή έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Και στο γάμο τώρα ο άλλος γκοντζάμ γομάρι. Αγάπη μου, δεν σε αγαπώ πάρα πολύ και δεν θέλω να ζήσουμε μαζί και αυτό και τα λοιπά. Και άλλοι, ναι.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: Ένα μεγάλο κοσμικό, συμπαντικό αστείο. Αυτό είναι η ζωή. Ή τουλάχιστον αν θέλεις να το δεις έτσι. Γλιτώνεις από αρκετούς μπελάδες. Αν γυρίσουμε 11 χρόνια πίσω, σαν σήμερα υπέβαλε την παρέτησή του ο Υπουργός τότε Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου, όπως είπε ο ίδιος, να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό, τότε τον Αλέξη Τσίπρα, στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές. Στη θέση του τοποθετήθηκε ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Στην συνέχεια την ξέρουμε. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1907 η Φρίντα Κάλο, Μεξικανή ζωγράφος και σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβέρα. Αν δεν έχετε δει την ταινία Φρίντα, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα για απόψε. Το 1925 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Bill Haley, Rock Around the Clock σας θυμίζω. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σάτσμο, ο Louis Armstrong.
1: Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Αρκετά καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με άλλες μέρες στους αθηναϊκούς δρόμους. Αυτό βέβαια θέλει περισσότερη προσοχή, έτσι. Και αρκετή υπομονή εκεί που έχει πήξει, δηλαδή κέντρο Αθήνας, κέντρο Πειραιά, λίγο στον Κηφισό και λίγο στους συνήθεις ύποπτους και στην έξοδο στη Λεωφόρο Αθηνών. Ένα και άλλο, ένα και άλλο, ένα και πάμε στο τέλος της ώρας.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
8: Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα εθιστικό ψυχολογικό θρίλερ για την αιμονή, τα προσωπία που φοράμε και τα ψέματα στον κόσμο των social media. Θα το θυμάσαι για καιρό. Blog Delete του Βαγγέλη Γιαννίση. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
9: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: ακούσει.
1: Με λίγα λόγια, ο Σαλ από το Βίντσι. Σαλ Ντα Βίντσι, αυτό δεν σημαίνει. Ή ο Ετέ Περσέμπρε, εσύ και εγώ για πάντα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μεγάλη λέει μπουκιά, φάε μεγάλη κουβέντα, μη λες. Πήγαμε στη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Δείχνει 4 και 7 το ρολόι. Λέγαμε νωρίτερα για την έντονη πολιτική δραστηριότητα το 2015 και τώρα είναι πολύ έντονη, γιατί είμαστε το πολύ 8 μήνες μέχρι τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές. Το πολύ 8. Τώρα δεν ξέρουμε πόσο θα είναι. Άλλοι λένε γιατί κυκλοφορεί έντονα μία φήμη για το Σεπτέμβριο. Άλλοι το πάνε στον Οκτώβριο, Νοέμβριο. Ο καθένας τέλος πάντων στηρίζει την άποψή του στα δικά του επιχειρήματα. Το Σαββατοκύριακο πέρασε. Είχαμε την ένταση μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και ουσιαστικά όλης της Νέας Δημοκρατίας. Και η πρώτη είδηση, βλέπω, έχει μείνει από το πρωί. Αίτηση Σαμαρά στον Άριο Πάγο για το Predator Μαρινάκης που ήταν το 2022. Μου θυμίζει το Σίλια Ρέτιρε. Όλα αυτά ωραία. Δεν βλέπω να αναφερόμαστε εμείς κάπου σε όλα αυτά. Εσείς και εμείς δηλαδή. Εντάξει, μεταξύ τους ας πούνε ότι θέλουν. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 εδώ. Σήμερα δεν είναι πάρα πολύ ζεστή η μέρα. Τυπική καλοκαιρινή. Ίσως και κανένα 2 βαθμούς κάτω από το κανονικό. Αυτή η συννεφιά έσωσε κάπως την κατάσταση. Στις 12 του μηνός, ξαναλέω, περιμένουμε καύσωνα. Υποτίθεται. Και την 5η βροχή.

0: από τους κλασικούς μπελάδες από τότε που βγήκε το τραγούδι. Πώς το ζητάμε σε ένα σταθμό. Κανείς δεν λέει το Marcel από Le Masque. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι άμα θέλετε να δείτε τα 10 τελευταία τραγούδια που παίζουν στον Galaxy 92, μπαίνετε galaxy92.gr. Κάτω δεξιά πατάτε το κουμπί που λέει playlist και τα βγάζει και η λίστα ανανεώνεται συνέχεια. Αυτό ήταν λοιπόν το κλασικό. Βάλε εκείνο ένα που λέει παπαραπαπαπαμ. Εν τω μεταξύ είχαμε συνηθίσει όλοι και ξέραμε για ποιο τραγούδι πρόκειται. Υπάρχουν και τραγούδια που τα έλεγαν όλοι με λάθος τίτλο, αλλά πάλι καταλάβανες κατευθείαν, δηλαδή ποιο είναι το τραγούδι. Το Γκαζολίν, ας πούμε. Βάλε ένα Γκαζολίν να χορέψουμε ή βάλε ένα Γκαζολίν να το ακούσουμε που έχουμε μαζευτεί μια παρέκκληση. Ακούμε το κλασικό επιχείρημα και ήταν το Cat People Putting Out Fire με τον αξέχαστο David Bowie. Διαβάζω για τα αυτοκίνητα, για την ηλιοφάνεια και την ζημιά που κάνει η ζέστη και ο ήλιος, πέρα από τα δύο προφανή που είναι το ταμπλό, τα πλαστικά του αυτοκίνητου κτλ. Και το χρώμα το εξωτερικό. Κοιτάξτε, λέει, και τις οθόνες, κοιτάξτε και, και την μπαταρία, γιατί μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα η ζέστη και ξαφνικά εκεί που δείχνει εντάξει η μπαταρία στα καλά καθούμενα να μείνει. Οπότε κοιτάξτε το και αυτό, δεν είναι κακή ιδέα. Εν τω μεταξύ, καλό κουράγιο σε όσους έχετε δερμάτινα καθίσματα και το έχετε παρκάρει στον ήλιο.
1: Διαφημίσεις.
2: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
8: Στις παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης για την προστασία των πολιτών από καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές με το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης σε συνέντευξή του στον Real FM. Ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε ότι το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες για ποσά έως 100.000 ευρώ, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, λέγοντας πως ενισχύει τη διαφάνεια και προστατεύει τους καταναλωτές. Άνοδο σημείωσαν το Μάιο τα επιτόκια καταθέσεων, ενώ των χορηγήσεων μειώθηκαν, με αποτέλεσμα το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων να μειωθεί στις 4,3 εκατοστιαίες μονάδες από 4,45 που ήταν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Λίγες ημέρες απέμειναν πριν την αυλαία για την υποβολή των δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων και σχεδόν 6 στους 7 υπόχρεια έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωσή τους στην πλατφόρμα MyAdé της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
1: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Αγαπάμε σινεμά, σας είναι εδώ την εκπομπή. Οπότε νομίζω ότι αυτό το δώρο, αυτός ο διαγωνισμός που σας έχω τώρα, κόλλησε γάντι, έκατσε σαν γάντι που λένε. Εν τω μεταξύ, μπείτε στο Instagram, Galaxy 92FM, όπως το ακούτε μονοκόμματο, για να δείτε πάλι τις πληροφορίες που θα σας πω ανά πάσα στιγμή. Αλλά συμμετοχή δηλώνετε τώρα. Ανοίξτε την εφαρμογή που στέλνετε email, βάλτε στον παραλήπτη στούντιο παπάκι galaxy92.gr, βάλτε στο θέμα Summer, πώς να το βάλουμε τώρα, Summer Nights Horror, βάλτε και από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο. Έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη το βράδυ και θα σας πω για ποια ταινία. Εν τω μεταξύ, από τις 9, δηλαδή από την Πέμπτη έως τις 12 του μηνός, όταν το φεγγάρι σχεδόν εξαφανίζεται από τον Αττικό ουρανό, το Cinema Live παρουσιάζει το Summer Nights Horror Things 2026. Ένα τετραήμερο κινηματογραφικό γεγονός που συνδυάζει το Immersive Horror Entertainment με τέσσερις εμβληματικές ταινίες της χρυσής εποχής του τρόμου. Για πρώτη φορά, το Horror Things αφήνει πίσω του το Halloween. Μετά από 5 χρόνια επιτυχημένων διοργανώσεων με χιλιάδες επισκέπτες και απανοτά sold out, μεταφέρει τον τρόμο στην καρδιά του καλοκαιριού, αποδεικνύοντας ότι ο φόβος δεν ανήκει σε μια εποχή, ανήκει στην νύχτα. Το Cinema Live, κρυμμένο ανάμεσα σε δέντρα και σκιές, παρουσιάζει ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη χρυσή εποχή του κινηματογράφου τρόμου της δεκαετίας του 80 και των αρχών του 90. Τέσσερις νύχτες όπου η νοσταλγία συναντά το φόβο και ο θερινός κινηματογράφος μετατρέπεται στο ιδανικό σκηνικό για να ζωντανέψουν οι πιο εμβληματικοί εφιάλτες της μεγάλης οθόνης. Λοιπόν, οι προσκλήσεις που έχω είναι για την Πέμπτη και για το Child's Play, η ταινία με λίγα λόγια που σύστησε στον κόσμο τον Τσάκι και δημιούργησε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους και διαχρονικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου. Καλή επιτυχία στο Studio Παπάκι Galaxy92.gr. Από κάτω βάλτε, βάλτε εκεί και Child's Play να βάλετε. Πάλι θα καταλάβουμε για ποιο διαγωνισμό πρόκειται. Ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία. Καλή διασκέδαση.
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
3: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
4: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
11: Πάμε λίγο στο σταμάτη γονίδι. Θα μου πεις γιατί να το κάνουμε αυτό. Γιατί λέει, διαβάζω εδώ, έπεσε ξύλο σε εμφάνιση του σταμάτη γονίδι. Βγάλε τον έξω. Όπως αποτυπώνεται, λέει, και σε βίντεο που κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο επικράτησε γρήγορα χάος με δεκάδες άτομα να σπέδουν για να χωρίσουν δύο άντρες που είχαν πιαστεί τα χέρια. Τώρα, άμα πας μπουζούκια και δεν δεις ένα καυγά, είναι και λίγο δώρον άδωρον. Απ' την άλλη, έχω την έξι απορία. Ο Γονίδης γιατί ζητούσε από τους άλλους να τον πετάξουν έξω, αφού ο Γονίδης ο ίδιος δεν έχει την ικανότητα να μετακινεί αντικείμενα? Γιατί δεν μετακίνησε και τον άνθρωπο?
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Λοιπόν, από τη μία, λες ανυπομονώ να το πω αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραία είδηση. Από την άλλη, δεν ξέρεις πώς να το ψάχνεις, να βρεις κάπου, ξέρεις να το στηρίξεις. Λοιπόν, μιλάω για τους αθηναϊκούς δρόμους. Μόνο στον Κηφισό, από τη Λυκόβρηση μέχρι τη Νέα Ιωνία στην κάθοδο, εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Στο κέντρο του Πειραιά, το κέντρο της Αθήνας έχει τα προβλήματά του, αλλά δεν έχει καμία σχέση με το πώς το βλέπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και οι Κηφισίας Μεσογείων μου δείχνουν εδώ πέρα στο χάρτη ότι είναι άνετες. Λες να έχει χαλάσει το site, ή δεν πιστεύω, δηλαδή είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Ένα πολύ μικρό κομμάτι της παραλιακής, λίγο πριν την Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά, υπολογίζει. Είστε καμιά 500 μέτρα, άντε το πολύ ένα χιλιόμετρο. Περιφερειακός του Ημιτού και αυτός είναι άνετος. Γενικά η Αλεξάνδρας στο ρεύμα προς Κηφισίας, κάπου στη μέση τέλος πάντων, έχει εκεί πέρα κάποιες καθυστερήσεις και αυτό είναι. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι της Αθήνας είναι βατοί. Δεν θα πούμε άνετοι, αλλά τουλάχιστον είναι βατοί. 5 παρα 10 έχουμε. Να βάλουμε τώρα ένα Sting, μετά ένα Phil Collins νομίζω τραβιέται. Ένα KT Tanstall και να κλείσουμε την ώρα.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Μεγαλώνοντας, όλοι θα διαπιστώσετε και όσο νωρίτερα τόσο καλύτερα, πως μια μεγάλη δύναμη είναι να μάθετε να φεύγετε από ανθρώπους, καταστάσεις και συνθήκες που δεν σας τιμούν, δεν σας ευνοούν, δεν σας εξελίσσουν. Και η αλήθεια είναι πως συχνά στη ζωή πολλοί κολλάτε σε ανθρώπους και περιβάλλοντα που αποδεδειγμένα και επανειλημμένα δεν σας ταιριάζουν, αλλά επιμένετε και παραμένετε περιμένοντας κάτι να αλλάξει. Όμως η μεγαλύτερη και ίσως πολλές φορές σκληρή απόφαση και δύναμη είναι να αποχωρήσετε και να πείτε όχι βάζοντας τα όρια σας και είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και επιλογή. Γι' αυτό, νούμερο 1. Μην σπαταλάτε την ενέργειά σας εξηγώντας αυτά που κάποιοι αρνούνται να καταλάβουν. Στο νούμερο 2. Μην προσπαθείτε να αρέσετε και να γίνετε αποδεκτοί από ανθρώπους που φανερά δεν σας επιλέγουν. Ούτε εσείς θα αρέσετε σε όλους, ούτε και σε εσάς θα αρέσουν όλοι. Και νούμερο 3. Μην διστάσετε να απομακρυνθείτε από εργασιακό ή κοινωνικό περιβάλλον που δεν σας ταιριάζει, δεν σας τιμά, δεν σας εκτιμά. Χωρίς δικαιολογίες, χωρίς εξηγήσεις, χωρίς ενοχές. Η ζωή είναι δική σας, δεν έχετε κανένα λόγο να την περνάτε εκεί που δυστυχείτε. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
0: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
8: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
9: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
8: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
9: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
14: Δυσγλυκινικό.
13: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Το αυτόματο σύστημα απολύμασης κράνους της Clean Helmet βρίσκεται στη Μαρίνο Αντίπα 35 στην Ηλιούπολη, στο πρατήριο ΕΤΕΚΑ. Μπορείς να έχεις ένα φρέσκο κράνος σε μόλις 3,5 λεπτά και μόνο με 6 ευρώ.
0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
18: Galaxy 92.

νερό και λέει heart, yes. Υπάρχει καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει μια μουσική ώρα? Δεν νομίζω. Πήγαμε στην τελευταία για σήμερα, σελίδα 3 από 3. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 στον Galaxy 92. Σαν χθες κλείσανε 30 χρόνια από τότε που γεννήθηκε η Ντόλι. Ποια είναι η Ντόλι? Εκείνο το προβατάκι, το συμπαθέστατο, αν το θυμάστε, που ήταν προϊόν κλωνοποίησης. Από τότε άνοιξε μία, όχι μόνο μία, άνοιξαν πάρα πολλές, πολύ μεγάλες συζητήσεις για το θέμα της κλωνοποίησης. Ηθικές, επιστημονικές και κάθε φύσης συζητήσεις. Κάποιος είπε κάτι πάρα πολύ λογικό. Αν μπορούσαμε να κλωνοποιήσουμε, λοιπόν, να πάρουμε ένα κύτταρο του Άινστάιν, να το κλωνοποιήσουμε και να γεννηθεί ένας νέος Άινστάιν. Δεν είναι σίγουρο ότι θα ξανακάνει όσα έκανε αυτός ο άνθρωπος, γιατί είναι πως θα μεγαλώσει, τι εμπειρίες θα έχει. Είναι όλο το περιβάλλον που παίζει ρόλο και δεν είναι μόνο να έχει το ίδιο DNA. Έτσι λοιπόν μπορεί να πάρεις λόγου χάρη ξανά τον Μέση που φέρει το άρθρο για παράδειγμα και να μην βγει ο Μέση, να, το Μαραντόνα, ξέρω εγώ ποιον θέλετε. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και είναι τεράστια αυτή η συζήτηση. Και δεν ξέρω αν έχει κάποια λογική και αυτό που κάνουν σε όλο τον κόσμο κάποιοι εκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι που λόγου χάρη κλωνοποιούν τα κατοικίδια τους. Τέλος πάντων, στην τελευταία ώρα ξεκίνησαμε με υγιές. Πάμε σε ΣΥΑ. Καλή διασκέδαση, καλό μεσημέρι.

0: All That She Wants. Ace of Base, μέσα αρχές μάλλον τη δεκαετία του 90 από τη Σουηδία. Έβλεπα έναν, είχε γράψει ένας ότι άμα παίξουν λέει ποδόσφαιρο, μια που είναι και τις μόδες τώρα. Σουηδία με Δανία. Στον πίνακα πάλι θα γράφει Σουηδία, γιατί είναι Σουέ, SWE, Παύλα, εντάξει, DEN. Οπότε θα ήταν σαν να μην παίζει Δανία. Στον χώρο του ποδοσφαίρου, αυτός που έχει γίνει τώρα της μόδας και όλοι ασχολούνται μαζί του, το προφέρουμε τελείως λάθος από ό,τι βλέπω σε άλλο δημοσίευμα. Δηλαδή, εμείς τον λέμε Χάλαντ. Δεν λέγεται έτσι. Λέγεται Χόλαν. Δηλαδή, το D στο τέλος του ονόματός του λέει είναι τελείως άϊχο, ενώ τα δύο α είναι παλιά γραφή του ήχου ο. Έτσι λοιπόν έχει τώρα τα τελευταία χρόνια έχει αντακατασταθεί από το α με αυτό το κερατάκι, το κυκλάκι από πάνω. Πάντως εμείς το διαβάζουμε Χάλαντ, ενώ δεν έχει καμία σχέση και αυτός λέγεται Χόλαντ.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Καλοκαιρινές παραστάσεις stand-up comedy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο στο Θεατράλε. Η φωνή του Κάτι Ψήνεται και του Shopping Star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, παρουσιάζει νέο υλικό μαζί με την παράστασή του «Πόσο χρόνο έχω» στο Θεατράλε, Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο. Βαγγέλης Χαρισόπουλος, 5η 25 Ιουνίου και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com και κρατήσεις στο 6982-372-079.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Manesis Travel. Αυτό το καλοκαίρι σας ταξιδεύουμε με το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Ταξίδια στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Οργανωμένες αναχωρήσεις αλλά και tailor-made αποδράσεις. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας manesistravel.gr ή ένα από τα καταστήματά μας σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Αυτό το καλοκαίρι πάντα και παντού με Manesis Travel.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Ο υποχόνδριος και στο νησί που θα πάει, εκεί είναι που θα πάθει κάτι. Γιατί πέφτεις κάτω, παίζεις ρακέτες. Ας πούμε, μου είχε τύχει εμένα να παίξω ρακέτες μια φορά στη Σύφνο. Γλιστράω, χτυπάω το γόνατο στη μια κοτρώνα, τρέχω στο κέντρο υγείας. Πηγαίνω με την τότε κοπέλα μου, μου λέει θα περιμένω εδώ. Μπαίνω μέσα, με βλέπει γιατρός, δεν έχεις τίποτα, φύγε. Βγαίνω έξω, μου λέει έχει πολύ κόσμο. Λέω όχι, απλά δεν τελείωσε η εξέταση. Λέει αυτό ήταν όλο, λέω ναι. Άλλη φορά ξέρω εγώ στη Σέριφο, μου είχε πιάσει, είχαμε φάει κάτι, με πιάσε κυλόπονος. Να, παθαίνεις πράγματα. Πάω στο γιατρό, ήταν ένας εκεί, ένας ειδικευόμενος. Μου έλεγε, μου έπαιρνε την πίεση. Λέω, γιατρέ, λέω, στην κοιλιά έχω το πρόβλημα. Δεν έχω, λέω, καρδιά. Δεν ξέρω, θερμόμετρο, μου βάλετε με κάτι άσχετα. Εν πάση περιπτώσει, με διώχνει και εκεί στο δρόμο, μπροστά σε όλη τη χώρα της Σερίφου, εκεί που έφευγα, μου φωνάζει. Και μην ξεχνάτε να προσέχετε τις κενώσεις σας. Λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατρέ. Δεν άκουσα όλο το νησί, λίγο πιο δυνατά.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92.
9: Amazing music.

The Eyes, Chico. The Eyes Never Lie. Πάντως αν έχει, είναι αληθινή η υποψία μου ότι έχει φύγει πολλοί κόσμος για διακοπές, είναι νομίζω η καλύτερη εποχή. Και τον Αύγουστο, αν μπορείς να απολαύσεις την Αθήνα, αν έχεις έτσι την όρεξη κυρίως, είναι πολύ καλό να μείνεις και στην πόλη. Και βέβαια, άμα θέλεις να ξεκουραστείς, να ξεκουραστείς όμως, να γεμίσεις μπαταρίες, καλύτερο πράγμα από διακοπές το χειμώνα δεν υπάρχει. Σταδάρης Γιαννόπουλος κοντά σας εδώ στον Galaxy 92 από τις 6, δηλαδή μετά από 3 τραγούδια περίπου, και μέχρι τις 8 όπως κάθε μέρα. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό απόγευμα πλέον. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ από τις 3 μέχρι τώρα.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
6: Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς. Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. more.com.artinfo.gr.
7: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
9: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
10: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.

0: Και τώρα τι κάνουμε?
1: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Έπιπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
3: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Ίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
8: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
7: Για μένα.
8: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Τότε δεν στο κουλ.
8: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
8: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη. Μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Ουζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. more.com, artinfo.gr.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Το νέο τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Δεν θυμόμουν

0: Μουσική Μίλτος Μητιάς. Στίχη Ιωάννα Κολυνιάτη. Μανώλης Μητιάς. Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
1: Δεν θυμόμουν πως είναι να αγαπώ.
0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
2: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
3: Το μεγάλο γεγονός βέβαια παγκοσμίως δεν ήταν το Μουντιάλ μόνο, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce ή Kelce πιο σωστά. Λοιπόν, και το πιο ωραίο είναι ο Adam Sandler, που ήταν Sandler, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε την πρόποση. Δεν ήταν κουμπάρος, ήταν ο initiator. Δηλαδή έκανε, απίθυνε το λόγο για το ζευγάρι, είπε, λέει, θα σας δώσω μια συμβουλή, λέει, για να κρατήσω ο γάμος σας, να φιλιέστε συνέχεια. Και τέλος, την ώρα, λέει, που αντάλλασαν τους όρκους τους, έκλαιγε ο Kelce. Δεν έκλαιγε η Swift. Θα μου πεις, γιατί να κλαίει μόνο η Swift? Να κλαίνε και οι δύο. Να κλαίει ο άντρας και η γυναίκα να είναι βράχος. Πού, δηλαδή, πού φτάσαμε, ρε φίλε? Δηλαδή, έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Και στο γάμο τώρα ο άλλος γκοντζά μου γομάρι. Αγάπη μου, δεν σε αγαπώ πάρα πολύ και δεν θέλω να ζήσουμε μαζί και αυτό και τα λοιπά. Και άλλοι, ναι.
2: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
4: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Κάθε νέα εποχή ξεκινά από το supergειτονιά.gr. Καλοκαιρινά, είδη σπιτιού, σχολικά και παιχνίδια. Χιλιάδες προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χωρίς έξοδα βενζίνης και χαμένο χρόνο. Πληρώνεις μόνο κατά την παραλαβή από τα μαγαζιά της περιοχής σου και όλοι μαζί κρατάμε τις γειτονιές μας ζωντανές. Μπες, δες, ψώνισε. supergειτονιά.gr.
4: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου. Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα? Και τα δύο. Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
11: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συμπρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένους. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
8: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Πάμε λίγο στο Σταμάτη Γονίδη. Θα μου πεις γιατί να το κάνουμε αυτό. Γιατί λέει, διαβάζω εδώ, έπεσε ξύλο σε εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη. Βγάλε τον έξω. Όπως αποτυπώνεται, λέει, και σε βίντεο που κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο επικράτησε γρήγορα χάος με δεκάδες άτομα να σπέδουν για να χωρίσουν δύο άνδρες που είχαν πιαστεί τα χέρια. Τώρα, άμα πας μπουζούκια και δεν δεις ένα καυγά, είναι και λίγο δώρον άδωρον. Απ' την άλλη, έχω την έξι απορία. Ο Γονίδης γιατί ζητούσε από τους άλλους να τον πετάξουν έξω, αφού ο Γονίδης ο ίδιος δεν έχει την ικανότητα να μετακινεί αντικείμενα? Γιατί δεν μετακίνησε και τον άνθρωπο?
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92. Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Γεια σας, είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και μαζί με τους συνεργάτες μου σας περιμένουμε στη νέα μας ιδιόκτητη έκθεση Nissan και KGM Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 235 στη Νέα Σμύρνη με όλα τα νέα μοντέλα Nissan και τη γνωστή αξιοπιστία και συνέπεια που η εταιρεία Χαλκιάς σας προσφέρει από το 1979.
2: Και τώρα στη Nissan Χαλκιάς δείτε από κοντά και οδηγήστε το νέο Nissan Micra.
3: Νέα εποχή Nissan και KGM Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 235 Νέα Σμύρνη.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δεν στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
13: Πού?
12: Στο καζιμάτι φυσικά.
13: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
14: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025, Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
15: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
16: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Boxer Shoes Summer Bazaar. Αγαπημένα καλοκαιρινά boxer έως μείον 60%. Μόνο έως 12 Ιουλίου στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ομορφιά άνεση καλοκαίρι με Boxer Shoes.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
6: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
5: Τι λένε δηλαδή?
6: Βάλτε μας σπίτι σας.
5: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Ο υποχόνδριος και στο νησί που θα πάει, εκεί είναι που θα πάθει κάτι. Γιατί πέφτεις κάτω, παίζεις ρακέτες. Ας πούμε, μου είχε τύχει εμένα να παίξω ρακέτες μια φορά στη Σύφνο. Γλιστράω, χτυπάω το γόνατο στη μια κοτρώνα, τρέχω στο κέντρο υγείας. Πηγαίνω με την τότε κοπέλα μου, μου λέει θα περιμένω εδώ. Μπαίνω μέσα, με βλέπει γιατρός, δεν έχει τίποτα, φύγε. Βγαίνω έξω, μου λέει έχει πολύ κόσμο. Λέω όχι, απλά δεν τελείωσε η εξέταση. Λέει αυτό ήταν όλο, λέω ναι. Άλλη φορά, ξέρω εγώ, στη Σέριφο. Με είχε πιάσει, είχαμε φάει κάτι, με πιάσε κυλόπονος. Να, παθαίνεις πράγματα. Πάω στο γιατρό, ήταν ένας εκεί, ένας ειδικευόμενος. Μου έλεγε, μου έπαιρνε την πίεση. Λέω, γιατρέ, λέω, στην κοιλιά έχω το πρόβλημα. Δεν έχω, λέω, καρδιά. Δεν ξέρω, θερμόμετρο, μου βάλετε με κάτι άσχετα, εν πάση περιπτώσει. Με διώχνει και εκεί στο δρόμο, μπροστά σε όλη τη χώρα τη Σερίφου, εκεί που έφευγα, μου φωνάζει. Και μην ξεχνάτε να προσέχετε τις κενώσεις σας. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ γιατρέ, δεν άκουσα όλο το νησί, λίγο πιο δυνατά.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή. Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα. Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar, το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
5: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Το μεγάλο γεγονός βέβαια παγκοσμίως δεν ήταν το Μουντιάλ μόνο, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift με τον Travis Kelce, ή Kelce πιο σωστά. Λοιπόν, και το πιο ωραίο είναι ο Adam Sandler, που ήταν Sandler, ο οποίος ήταν αυτός που έκανε την πρόποση, δεν ήταν κουμπάρος, ήταν ο initiator. Δηλαδή έκανε, απίθυνε το λόγο για το ζευγάρι, είπε, λέει, να σας δώσω μια συμβουλή, λέει, για να κρατήσω ο γάμος σας, να φιλιέστε συνέχεια. Και τέλος, την ώρα, λέει, που αντάλλασαν τους όρκους τους, έκλαιγε ο Kelce. Δεν έκλαιγε η Swift. Θα μου πεις, γιατί να κλαίει μόνο η Swift? Να κλαίνε και οι δύο. Να κλαίει ο άντρας και η γυναίκα να είναι βράχος. Πού, δηλαδή, πού φτάσαμε, ρε φίλε? Δηλαδή έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι. Και στο γάμο τώρα ο άλλος γκοντζάμ γομάρι. Αγάπη μου, δεν σ' αγαπώ πάρα πολύ και δεν θέλω να ζήσουμε μαζί και αυτό και τα λοιπά. Και άλλοι, ναι.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: τότε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ίδωρ Όναρ. Ο Δημήτριος Αντωνίτσης παρουσιάζει σημαντικά έργα, αναφορές στη μεταφυσική του τοπίου της Σίδρας και σε καλλιτέχνες που βίωσαν αυτό. Μάρντεν, Κουνέλης, Μπίκερτον, Μπράντλι και Χουσέιν Τσαλαγιάν συνομιλούν με νεότερους με έργα που φιλοτεχνήθηκαν για το χώρο του Ίδρα School Projects. Ίδωρ Όναρ. Στις τάξεις του Λυκείου της Σίδρας έως 6 Σεπτεμβρίου. Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.
1: 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
0: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αν σου πω τι όνειρο είδα.
1: Τι?
3: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
1: Δεν ήταν όνειρο. Ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Πάμε λίγο στο Σταμάτη Γονίδη. Θα μου πεις γιατί να το κάνουμε αυτό. Γιατί λέει, διαβάζω εδώ, έπεσε ξύλο σε εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη. Βγάλε τον έξω. Όπως αποτυπώνεται, λέει, και σε βίντεο που κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο επικράτησε γρήγορα χάος με δεκάδες άτομα να σπέδουν για να χωρίσουν δύο άνδρες που είχαν πιαστεί τα χέρια. Τώρα, άμα πας μπουζούκια και δεν δεις ένα καυγά, είναι και λίγο δώρον άδωρον. Απ' την άλλη. Έχω την έξι απορία. Ο Γονίδης γιατί ζητούσε από τους άλλους να τον πετάξουν έξω, αφού ο Γονίδης ο ίδιος δεν έχει την ικανότητα να μετακινεί αντικείμενα. Γιατί δεν μετακίνησε και τον άνθρωπο.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
6: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασημάτης.
7: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
8: Galaxy 92.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Ο υποχόνδριος και στο νησί που θα πάει, εκεί είναι που θα πάθει κάτι. Γιατί πέφτεις κάτω, παίζεις ρακέτες. Ας πούμε, μου είχε τύχει εμένα να παίξω ρακέτες μια φορά στη Σύφνο. Γλιστράω, χτυπάω το γόνατο στη μια κοτρώνα, τρέχω στο κέντρο υγείας. Πηγαίνω με την τότε κοπέλα μου, μου λέει θα περιμένω εδώ. Μπαίνω μέσα, με βλέπει γιατρός, δεν έχει τίποτα, φύγε. Βγαίνω έξω, μου λέει έχει πολύ κόσμο. Λέω όχι, απλά δεν. Τελείωσε η εξέταση. Λέει αυτό ήταν όλο, λέω ναι. Άλλη φορά, ξέρω εγώ, στη Σέριφο. Με είχε πιάσει, είχαμε φάει κάτι, με πιάσε κυλόπονος. Να, παθαίνεις πράγματα. Πάω στο γιατρό, ήταν ένας εκεί, ένας ειδικευόμενος. Μου έλεγε, μου έπαιρνε την πίεση. Λέω, γιατρέ, λέω, στην κοιλιά έχω το πρόβλημα. Δεν έχω, λέω, καρδιά. Δεν ξέρω, θερμόμετρο, μου βάλετε με κάτι άσχετα, εν πάση περιπτώσει. Με διώχνει και εκεί στο δρόμο, μπροστά σε όλη τη χώρα της Σερίφου, εκεί που έφευγα, μου φωνάζει. Και μην ξεχνάτε να προσέχετε τις κενώσεις σας. Λέω ευχαριστώ πάρα πολύ γιατρέ, δεν άκουσα όλο το νησί, λίγο πιο δυνατά.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος. Galaxy 92.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever Jay. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό του Galaxy 92 στο Instagram. Galaxy 92 FM. Ακολούθησέ μας και βγες κερδισμένος.
1: Galaxy 92.